0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ναι, ρε φίλε. Τετάρτη, ρε φίλε. Αχ, Τετάρτη, ρε σου λέω. Ω, Τετάρτη, ρε φίλε. Καλά, ρε. Τι είσαι και κάνεις έτσι, να πούμε, σιγά τη μέρα. Ποια μέρα, ρε. Τετάρτη σου λέω, μέχρι που με πηγαίνει η ηλίθεια με την Τρίτη εδώ και 70 χιλιόμετρα, πηγαίνοντας με 110 στην αριστερή λωρίδα. Έχω βελάξει, ρε. Τετάρτη, ρε φίλε. Oh shit. Τιουτιουτιου.
1: Για να δούμε τι θα ακούσετε.
2: Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα.
3: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
4: Πήγαν τώρα με φραπποτσίνο.
5: Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε!
7: The show starts in 3.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Ένταση επικρατεί αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι του Μίτσου. Διαμαρτυρόμενοι Δημήτρη απαιτούν έξαλλοι αποδείξεις για το πώς προέκυψε το Μίτσος από το Δημήτριος. Μηνύματα συμπαράστασης στο Μίτσο από τους κατοίκους των Ψαρών με την υποσημείωση πως η περιοχή τους δεν είναι σεξι μόνο στους κροτάφους. Ζωντανή συζήτηση στο στούντιο με τον μαροκινό γλωσσολόγο μας Αμπέμπε Λεξικούα. Φρίκι σε βουλκανιζατέρ στη Λεωφόρο Αλίμου. Πελάτησα κατέθεσε μήνυση για ψευδείς υποσχέσεις του καταστήματος, καθώς την ενημέρωσαν ότι θα τις βάλουν 32 πίσω και τελικά μπήκαν μόνο 31. Άκαρπη η προσπάθεια του διοκτήτη να την πείσει πως ο 32 είχε μπει ήδη στον 31, γι' αυτό και δεν τον κατάλαβε. Σκληρές εικόνες από τον βεντουζωμένο 33. Συνεχιζόμενες εξελίξεις στο σύριαλ Ανανίκου. Η Άννα ανέβασε δεικτικό βίντεο από τα καπίστα social της με τίτλο «Παλιόγρια», ενώ ο Νίκος ανέβασε πίεση μονολογώντας «Πάλι περί αυτολογία αυτή». Οι εξελίξεις τρέχουν, οι συνεργάτες μας τις παρακολουθούν, αλλά με τα πόδια, γιατί δεν έχουν να βάλουν βενζίνη, ενώ τα τηλεοπτικά στούντιο έχουν κατασκηνώσει έξω από τα σπίτια των αντίδικων, γιατί το ενίκιο σε γκαρσονιέρα στο Μενίδη έχει 1.200 ευρώ, οπότε το κάμπινγκ είναι μία κάποια λύσης. Αποκλειστική συνέντευξη με το Μίτσο της πρώτης μας είδησης, που τώρα θέλει να τον ελέμε Σούζι. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός φραπετσίνο. Βέβαια, για να ξεκινήσουμε πρέπει να ξυπνήσετε. Αν βγείτε στο μπαλκόνι, μπορείτε να πάτε στη δουλειά σας με τον αέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Φυσάει, φυσάει. Όχι εσύ μωρό μου, μην τα ακούς. Εσύ τα ανάποδο. Πώς αλλιώς θα ξυπνήσουμε? Άντε μωρέ.
3: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
1: Ξυπνήστε.
8: Σιγά ρε εσύ, θα έχεις το γάλα ρε.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα μέρα ξεκινάει παίζοντας το... Όχι, όχι, όχι, όχι, το άλλο, το άλλο, το χαλί, το χαλί. Είναι διαφορετικό από το πουλί, το πουλί. Εφηβικό σπάσιμο φωνής. 3, 2, 1, go! Ήθελα να την κάνω αυτή την διευκρίνηση. Είναι άλλο το χαλί και άλλο το πουλί. Διότι πώς θα πείτε σε κάποιον, περάστε στο σπίτι μας, καλώς ήρθατε, σκουπίστε τα πόδια σας στο πουλάκι. Να έρθει ο κακομύρης τώρα να πούμε και να έχουν σκουπίσει και άλλοι τα πόδια πάνω του. Δηλαδή, εμετός. Αλλά παρόλα αυτά σας υποδεχόμαστε και σας καλημερίζουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, ζωντανά μέσα από το μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio, του Χιζιανθίντη, τη γενική αντικειμενική. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μετά θα χωρίσουμε λίγο για να πάμε με άλλους και να σκεφτούμε. Και αύριο έχει ο Θεός. Πάμε να δοκιμάσουμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι αρχικά σαν νίντζα. Ναι, αυτές οι εσωτερικές κινητροποιές φωνούλες που λειτουργούν παρομοιαστικά προκειμένου να μας πείσουν να πεταχτούμε από τα κρεβάτια μας. Αρχικά, πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει πάντοτε και μπράβο του που κάνει καταπληκτικός ήχος είναι. Τον έχω πετύχει σε ταινίες κουνφού, νίντζα, ζήνα. Έκανε αυτή αϊ-αϊ-αϊ, ξεκινάχαμε εμείς από την άλλη μεριά της οθόνης. Ήταν η δεύτερη πιο interactive περίπτωση τηλεόρασης μετά τις γριές που βλέπανε λάμψη. Που έλεγε η Βίρνα στο Γιάνγκο, τι εννοείς Γιάνγκο? Ο Γιάνγκος είχε μία απορία. Τι εννοώ Βίρνα? Ήταν η γριά. Μα τι εννοείτε παιδιά, έτσι δεν πάει ρε. Προχώρα τον Νίκο. Αν δεν πετύχει τώρα το εσωτερικό κινητροποιός ήχος, τότε κανένα πρόβλημα. Δοκιμάζουμε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σας σαν ελαττήριο. Και πως κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσάνια νια νια νια νια νια νια. Και μπράβο του που κάνει τσάνια νια νια νια. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, παιδιά, να σας πω ένα μυστικό. Είστε φτωχοί πλεμπέοι, πρέπει να πάτε στη δουλειά να βγάλετε λεφτά για να μην σας φτάνουνε. Έλα ρε, έχει 14 ο μήνας. Ήδη δεν σας φτάνουν τα λεφτά του Αυγούστου. Δηλαδή τον Αύγουστο, Οκτώβρη μήνα δεν τον ευγάζετε. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε ας δοκιμάσουμε με το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο για ένα ακόμα πρωινό. Καθώς ναι, είναι πρωί κι εσείς κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. Ειδικά τώρα παιδιά, αν έχετε χιούμορ και θέλετε να βάλετε και ένα challenge, μια πρόκληση στον εαυτό σας, δοκιμάστε να ανοίξετε το παραθυράκι του μπάνιου και να σημαδέψετε από 5-10 εκατοστά πιο μακριά. Θα πάνε παντού, φυσάει. Και είναι καταπληκτικό, όλα κουνιούνται. Του καράμπελα, του καράμπελα. Τη χάιδο, τη χαμή, δεν είναι το ίδιο. Μη. Είμαστε άρτια αφιχθέντες από την χθεσινοβραδινή καταπληκτική εκπομπή του Μυθολογίου. Ρουφάμε λίγο από τον γαλινοτσίνο που για ακόμα μία φορά έχω εδώ στο στούντιο. Μισό λεπτάκι. Α. Ο Έος που είναι. Έχω φτιάξει ένα καφέ σήμερα. Μπορεί να μην πίνετε, αλλά μασχέτε. Μην ακούσε σύμμορό μου, όπως λέγαμε και πιο πριν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 14 δεκάτου που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας. Έχουμε φτάσει στη μέση του Οκτώβρη που δεν έχει μη. Άρα είμαστε στην έση. Μη έσω. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Αλλά θα το ψάχνετε με αυτή τη φωνή. Θέλει τέτοιο. Θέλει Αλέξανδρος Πέτρακας. Νιαρνιαρνιά. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Αρχικά. Τσεκάρουμε να δούμε τι διάολο γλυκάκι θα φάμε σήμερα. Ναι, σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Τι Γερμάς δεν είσαι, Βάσιος δεν είσαι. Τι είσαι, χρόνια πολλά για τις 14 Οκτώβρη. Τώρα αυτό το βλέπετε, είναι λίγο πρόβλημα. Ποιο ξέρετε κανένα να το λένε Γερβάσιο? Ξέρω εγώ είναι. Αυτή λέει ο Γερβάσιος μαζί με τον Προτάσιο. Τώρα αυτό είναι σαν. Δηλαδή για Άγιος δεν είναι. Για συστατικό καλλιντικής κρέμας. Δηλαδή κρέμα νυκτός με Γερβάσιο, Προτάσιο. και Λιβιταβίλ Φελραφλούλ. Δηλαδή αυτό το βάζα τώρα. Αυτοί είχαν φυλακιστεί, λέει, από τον άρχοντα Ανουλίνο. Ανουλίνο είναι λίγο, ο άρχοντας είχε κάποια προβληματάκια στην πόλη Πλακεντία. Και εκεί, παιδιά, πήγε να τους ενθαρρύνει από τη Ρώμη ο Ναζάριος. Τώρα φαντάζεστε και το φύλακα. Παρακαλείτε ο Γερβάσιος και ο Προτάσιος να έρθουν στην πύλη, καθώς έχει έρθει ο Ναζάριος. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και αυτός ο Ναζάριος σε μια περιοδία του ήρθε μια γυναίκα και του λέει, να σου πω, έχω ένα τρίχρονο. Της λέει, τι εννοείς παιδί? Όχι, του λέει, έχω ένα Ίμπιζα, αλλά του έχει χαλάσει, να πούμε, τον απιστώνει και πάει με τα τρία. Παιδί φυσικά. Και του το έδωσε. Αυτό το παιδί του το λέγανε Κέλσιο. Τι παράξενα πράγματα. Και τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, όλοι πεθάνανε. Είναι μια παράξενη ιστορία, αλλά χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι θα γίνει σαν σήμερα? Να, το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς. Έλα μωρία Ρώσια, Ρόμπερτ Δε Μπρούς. Νικά το βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Β. Αχου, Εδουάρδος. Μια ζωή ήθελε να μεγαλώσει να γίνει ο Γάμα, αλλά έμεινε στο Β. Τώρα πώς γίνεται, μόνο οι Άγγλοι το ξέρουν. Να πλησιάσει ο Στίβ και να σου πει I want you to vitamin. Vitamin heart, vitamin merciless. Και θα ανακηρύξει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το είχαμε δει με ιστορικούς υπερβατισμούς, βέβαια, στην ταινία με τον Mel Gibson. Το Braveheart που είπε freedom στο τέλος. Και ανατριχιάσαμε, είχαμε δακρύσει. Άλλοι με την ικανότητα της ηθοποιίας του Μέλ. Οι παντρεμένοι φίλοι που είχαν πάει στο σινεμά κοιτάζανε γύρω τους, να πούμε, και βάζαν τα κλάματα. Τέλος πάντων, το 1862, μια μέρα σαν σήμερα, θα μαζευτεί ο αθηναϊκός λαός, έλα μωρή αρρώστια λαός, στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνος. Τώρα το βλέπετε, δηλαδή του συμπεριφερθήκαμε άσχημα. Τώρα πήγαμε στην πλατεία του να του πούμε να φύγει την πλατεία σου. Και πού θα κατουράει τώρα το Όθωνος? Και επειδή είχαν μαζευτεί πάρα πολύ, βγήκε εκεί πέρα ο πρόεδρος της τότε κυβέρνησης, ο Δημήτρης Βούλγαρης, και σου λέει, πολλοί είμαστε, αυτό τον εδιώξαμε. Αλλά τώρα, επειδή τον εδιώξαμε αυτόν, θα το έχετε παρατηρήσει, αυτό συμβαίνει και στα πριτσάκια. Φεύγει το ένα, να πούμε, και δεν ξέρεις τι έρχεται. Και σου λέει, δεν καλύπτουμε λίγο τον ποπό μας. Και ξεκίνησε, έβγαλε ένα λόγο που λέει, παιδιά, είμαστε πολλοί. Από κάτω, ναι, είμαστε πολλοί. Είμαστε καμπόσοι, ναι, είμαστε καμπόσοι. Έχουμε μια κονσόλα τόση. Χα, είναι 862, δεν ξέρουμε τι είναι κονσόλα. Και είχαν ενθουσιαστεί και τους λέει, παιδιά, είμαστε καμπόσοι. Να ορκιστούμε τώρα όμως και να πούμε, ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα και υπακοή στις εθνικές αποφάσεις. Ναι, μην έχουμε κανένα, ναι, και έχουμε κανένα προβληματάκι. Το συνεννοηθήκαμε. Να οργανωθούμε. Έχω ρίξει 5, έχω φάει 15. Αυτές οι τουλούμπες δεν μεταφέρονται με το στόμα, να το ξέρω. Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ θα πατεντάρει την νιτρογλυκερίνη. Αυτό το ψμπμ. Και θα βγάλει τόσα λεφτά από την νιτρογλυκερίνη, θα αφήσει ένα καταπίστευμα. Τι καταπίστηση ήταν αυτός? Το οποίο υπάρχει ακόμα και το δίνουν στα βραβεία Νόμπελ. Αυτά που ξέρετε που συνεννοούνται μεταξύ τους ποιος είναι καλύτερος. Το έχουμε και εμείς για να ξέρετε πως γίνεται. Είναι σαν τα βραβεία αυτά, τα Mad TV Music Awards, sponsored by Χημή, δεν θυμάμαι τι, που το καλύτερο, το βραβείο του καλύτερου Σάκη Ρουβά το παίρνει ο Σάκης Ρουβάς. Δηλαδή είναι ωραίο, είναι. Το 1944, μια μέρα σαν και αυτή, ο Ρόμελ, η Αλεπού της ερήμου, αφού τα είχε βρει σκούρα με το Μοντγκόμερι, του φέραν οι Άγγλοι το παλτό. Τώρα είναι πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο με το Μοντγκόμερι, είχαν και τα δικά τους, γιατί είχε συμμετάσχει αυτό σε μια επιχείρηση να τον εφάνε, να πούμε, τον αδόλφο. Τον είχαν πάρει χαμπάρι, αλλά τέλος πάντων. Και του δώσανε την επιλογή. Κοίτα να δεις τώρα, δηλαδή, να σε πάμε σε δίκη. Θες να αυτοκτονήσεις, θα είναι πιο γρήγορο. και αυτό θα μείνει μέχρι τις μέρες μας, όπως πολλά άλλα πραγματάκια που φορούσαν παράξενες πέτσινες στολές και τα βάλαμε μετά να κάνουν δουλίτσα μπας και δημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1976 το θαυματουργό νερό του Καματερού, που δεν έχει να κάνει με το Καματερό, το φέρνανε, δεν θυμάμαι, από ένα νησί. Αλλά ήταν ένας που τον λέγανε Καματερό και τους έλεγε: παιδιά, θα πίνετε νερό, κάνει θαύματα. Τώρα είχαν βγει και από την 7ετία, ήταν προβληματική να πούμε όλοι. Είχαν δώσει και κάτι συγχωροχάρτια και τα είχαν βάλει να πούμε οι αγωνιστές στον ποπό τους και έτσουζε. Δηλαδή ήταν τεράστια τα προβλήματα. Γι' αυτό θα βγει αυτός και τους λέει: θα πίνετε από αυτό το νερό με κάτι βιτία, γιατί του έχουμε βάλει μέσα πετρώματα. Και θα τον πάνε σε δίκη, θα σκοθεί να φύγει αυτός, θα γυρίσει πίσω και θα αυτοκτονήσει κάποια στιγμή πολύ πολύ μετά. Τι άλλο θα γίνει? Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας θα απονευθεί στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου του Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Τώρα ποιος τον έχει? Τι είναι αυτή, ρε? Δίνεται βραβείο Νόμπελ σε έναν Ινδό? Αυτοί είναι 3 δισεκατομμύρια. Θα το χάσουνε, ρε. Δόκετε μας και μας, αφού είχε ο άλλος, ο Νητρογλυκερίνης. Θα γεννηθεί σαν σήμερα ο Ραλφ Λόρεν. Έλα μωρή αρρώστια, Ραλφ Λόρεν. Το 1939. Είναι αυτά που πάτε και παίρνετε τα βρακιά, τα Λαλφ Ρόνεν από τις λαϊκές, το ίδιο. Τώρα πας στη λαϊκή να πας βρακί. Μετά ξέρω εγώ να πας στα Μπέρσκα να πάρεις να πούμε μελιτζανούλες, ξέρω εγώ. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Έχει και κάτι άλλο, αλλά να μπείτε να βρείτε κι εσείς. Μη σας τα δίνουμε κιόλα έτοιμα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω και πέρα δόθε που είναι σωστές κινήσεις και οι δύο, αναλόγως τώρα αν είναι δικό σας χέρι ή αλουνού, είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας Τετάρτη. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και τι ωραία που περνάμε. Να ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Μανώλη, με τον αέρα που έχει, τώρα είστε κάπου στη Βαρέα. Ναι. Το κάπου στη Βαρέα δεν εννοούσα ότι ακούγεται λίγο παράξενο. Δεν ξέρω αν έχει βαφτεί κιόλας ο Μανώλης. Στην παραλία της Βαρέας αυτό. Χθες έδωσες τα ρέστα σου, λέει, με τη δημιουργία της Δήλου και τη γέννηση του Απόλλωνα. Αν ήμουν Δίας θα σε χειροκροτούσα. Για το μυθολόγιο χθες το βράδυ. Μανώλη μου, αν ήσουν ο Δίας και χειροκροτούσες, θα παρατηρήσεις ότι στο τέλος από τα παλαμάκια ακούγεται ένα διακριτικό έκο. Δηλαδή είναι κλαπ, κλαπ, κλαπ. Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Και στο έκο δεν είναι τα χεράκια. Είναι λίγο πρόβλημα. Αλλά αφού σου άρεσε, την άλλη Τρίτη θα το συνεχίσουμε. Φιλιά πολλά σε όλους και να βγαίνεις να βλέπεις τι κάνει ο φίλος μας ο Τετράποδος, ο Κοψονούρης, ο Κατάλευκος. Ναι. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, επανήλθα στο γραφείο. Τι ευτυχία. Τώρα αυτό το μπορεί να είναι ηρωνία, ξέρετε. Δηλαδή ο γραπτός λόγος αφήνει τα θολά. Δηλαδή επανήλθα στο γραφείο. Τι ωραία. Δηλαδή επανήλθα στο γραφείο. Α, ο προϊστάμενος. Χλουπ. Τι ωραία. Δηλαδή έχει να... Δεν ξέρω πώς το θεωρείτε το ωραίο. Αλλά κάνουμε ησυχία τώρα για να κοιμηθεί. Γιατί έχει συνηθίσει. Αρχοντούλα έχει 4 μήνες άδεια, 5, δεν θυμάμαι. Οπότε τώρα το έχει ξεχάσει πώς γίνεται. Να και ο Κυριάκος. Ωραία. Βροχερές, αστραφτερές και ραυνικές καλημέρες με υγρασία, ζεστά φυλάκια. Αυτό νομίζετε εσείς ότι είναι χαιρετισμός? Όχι, για τον Κυριάκο είναι τιμοκατάλογος. Απλά δεν λέει τις τιμές, το αφήνει θολό. Δηλαδή, βροχερές, αστραφνικές και ραυνικές καλημέρες με υγρασία, 10 ευρώ. Ζεστά φυλάκια, 20 ευρώ. Ελεύθερα καλημερίσματα, θα τα βρούμε αργότερα αναλόγως πόσο χαμογελάμε. Να και ο Νίκ. Καλημέρα, παίζει οι ειδήσεις με την Τζορτζίνα τη Γανορόγη να είναι πιο αξιόλογες από τις κανονικές. Κοίτα, σίγουρα είναι πιο ειδήσεις. Και σίγουρα είναι από τον ίδιο κάδο που αντλούν όλοι. Τώρα εντάξει, μην βλογάμε τα γένια μας, αλλά μεταξύ μας ισχύει. Φιλιά στη Τζορτζίνα. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει τεταρτούλα λέει ακινησούλα νευρουλίνια και νίστα. Αχ, τι ωραία αυτά τα ομοιοκαταληκτικούλια. Ξερασούλης, εμετούλης. Έλα μωρέ, μην γκρινιάζεις. Δηλαδή, μπα και πρέπει να πας και εσύ μέχρι τον προϊστάμενο. Γιατί το βλέπεις τώρα, Τετάρτη, ακινησία, σκατθύνθη. Α, ο προϊστάμενος, χλουπ, με γκουλιά και κύπολτα. Δηλαδή, το βλέπεις, είναι θέμα οπτικής περισσότερο. Να και η Νάντια που λέει καλημερούδια, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ωραία μέρα για σπίτι, ζεστό καφεδάκι και τηλεργασάια. Ρε, τι ωραία λέει που ήταν χθες το βράδυ. Πόσα μάθαμε πάλι. Κάθε Τρίτη μαθαίνουμε, κάθε Πέμπτη μαθαίνουμε και κάθε πρωί τα ξεχνάμε. Έτσι είναι. Το έχω πάθει και εγώ. Δηλαδή, Τρίτες, Πέμπτες είχα πει θα μπαίνεις μόνο δύο μέρες γιουπόρ και τα πρωινά δεν θυμόμουν τίποτα. Δηλαδή πήγαινα να πούμε για κατούριμα και ο μισός κατουριόμουν και ο άλλος μισός από τη μέση και κάτω είχα ελπίδες. Αφού πάλι εκεί θα σε πάω, τι χαίρεσαι. Θα μου πεις Νάντια μου δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Εντάξει, δεν μπορούμε δηλαδή να το πάμε λίγο παρακάτω. Να και η Γιούλα καλημέρα, εγώ είχα φίλο Γερβάσιο. Και μόλις έμαθες πως τον λένε, κόψατε ναι. Γείτονας και κολλητός του αδερφού μου. Είχε εξφασώσει Γερβάσιο. Πηγαίναμε κάθε μέρα σχολείο μαζί. Γενικά η παρέα του αδερφού μου λέει είχαν περίεργα ονόματα, όπως και ο ίδιος που λέγεται Ερωτόκριτος. Σοβαρά τον αδερφό σου τον λένε Ερωτόκριτο? He loves Αρετούσα. Τα μάθες Αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ο τσίρι σου με έστεινε στις ξενιτιάς στη στράτα. Έλα ρε γαμώτο. Με λίγα λόγια ο αδερφός σου έβρισκε και άλλους πρωτότυπους τρόπους. Δηλαδή το πάω να πάρω τσιγάρα. Δεν έπιανε πια σαν δικαιολογία. Δηλαδή το πια είσαι εσύ και τέτοια. Σοβαρά λένε τον αδερφό σου Ερωτόκριτο? Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Ωραίο, ωραίο. Έχει πολύ ωραίους στίχους μέσα. Το πέρασαν χρόνια και καιροί, και η νύφη εγκαστρώθη. Χρόνια και καιροί, δηλαδή. Πρώτα η νύφη, λογικά πρέπει να έχει μουδιάσει. Τι έχει γίνει εδώ? Α, δεν δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, είχε και κάτι άλλο που... Με τον καιρό ελπίζω να φάγω τόξινο γλυκί που εδάδε γευματίζω. Είχε κάτι τέτοια. Δηλαδή, περιμένω να φτιάξει ο καιρός τη γεύση, να πούμε να κάνει τοξινό γλυκό. Χιλιάδες φίλες που ακούνε την εκπομπή αυτή τη στιγμή και λένε γεύση. Αλλά μην το πείτε στο Βιτσέντζο, να πούμε ήταν πιο ρομαντικός. Δεν έτρωγε και τον ανανά. Να και ο Ιωάννης, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές, τελεία. Τίποτα έτσι. Γαμώτο. Και ο Κυριάκος, φασώνω και εγώ Γερβάσιο αν κεράσει σήμερα. Δηλαδή έχεις και εσύ, έχετε στην Καλαμάτα Γερβάσιο? Μήπως κάθεστε λίγο φτιαγμένοι μπροστά από το γυμνάσιο και δεν μπορείτε να το προφέρετε? Πού είσαι? Είμαι στο δεύτερο Γερβάσιο ρε φίλε. Γερβάσιο. Αυτό που το απόγευμα πάνε οι άλλοι που είναι λύκειο. Δηλαδή έτσι να το καταλάβω. Αλλά πώς έχετε ένα Γερβάσιο? Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Και με τούτα και με εκείνα έχει πάει πάλι 8:30. Να. Και δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα. Δεν έχω προλάβει να πω το ανέκδοτο. Άντε τώρα να τρέχεις. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματική έφη και ενθουσιασμό. Φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Χωρίς χαλή, πανεύκολο. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε εμείς ας πούμε κτλ. Και τι να παίξουμε τώρα, μισό λεπτάκι. Τι να παίξουμε, παιδιά. του κύκλου τα γυρίσματα πανεβοκατεβαίνουν. Τα θυμάσαι αυτά, του κύκλου τα γυρίσματα πανεβοκατεβαίνουν. Αυτό, χωρίς νου στο τέλος. Ανεβοκατεβαίνουν, κυρία μου, νι, έχετε. Και τώρα άντε να εξηγείς, να πούμε ότι είναι τροχονόμος και τα λοιπά, ή άντε να αποδείξει άλλη ότι όντως έχει. Και του τροχού πόρες ψηλά και ώρες στα βάθη πιένουν, πιένουν. Το πατάς, κάνει μπφ και φεύγει το πιένουν. Και πώς πήγαινε μετά, και του καιρού τα πράγματα που αναπαϊμό δεν έχουν, τα πράγματα του καιρού. Τα δικά μας είναι αναπαυμένα, μια χαρά είναι και το μποξεράκι ωραίο. Μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχου. Τι καταπληκτικά πράγματα. Έχω ανατριχιάσει. Φιλιά πολλά στον φίλο μας τον Βιτσέντζο. Έχει πεθάνει, αλλά μη του το πείτε. Τιου τιου τιου. Και επιστρέφουμε.

Τώρα είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, αυτά των Μετάλλικα. Αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν μια συναυλία. Μαζεύουν 80.000 κόσμο και άκουσαν, βγάζουν κέρδη. Άκου να δεις. Έρχονται άλλοι Ραμστάιν, μαζεύουν 30.000 κόσμο, βγάζουν κέρδη. Έρχεται η Απόλυτη, μαζεύει 832.000 κόσμο. Μπήκε μέσα. Αυτό δεν ήταν και το ζητούμενο. Εμένα, όλες τις φορές που έχω προσεγγίσει την Μπαργούμαν, το θέμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για πολλωστή φορά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά να σας πω κάτι, δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς. Πιανού είναι αυτή η συλλεκτική dick pic? Άλλο, ναι. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Ο Κυριάκος που λέει, όχ, έχει γενέθλια ο καιρό Κωνσταντίνος. Σοβαρά. Χρόνια του πολλά, λέει. Χρόνια του πολλά. Αυτά τα έχει περάσει ήδη. Να μάθουμε, λέει, πόσο γίνεται. Κέρασμα και τέτοια εννοούνται. Έχει γενέθλια ο Κωνσταντίνος σήμερα. Σοβαρά. Να το, τελικά όντως έχει. Το στέλνει και η Ιωάννα. Καλημέρα, ψηλό μουσά το ερωτικό αγόρι.
1: Εμένα λέει.
0: Σημαντική ημέρα σήμερα, κάποιος έχει γενέθλια. Αυτοί εκεί στο σπίτι ούτε το όνομά του δεν λένε. Ενώ ο Κυριάκος από την Καλαμάτα το πετάει και ένα Κωνσταντίνος. Όσο τον πλησιάζουν, ούτε να τον εξέρουνε. Κάποιος στο σπίτι, δύο μάτια εκεί έξω, μία σκέψη στο φεγγάρι. Δεν τον εβλέπετε που βάφεται. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, αφού έχει γενέθλια. Αυτό είναι καταπληκτικό, δεν το ξέρα. Καλά, ούτε ο ίδιος θα το ξέρει κιόλας, αλλά... Και έχω και ένα ανέκδοτο σήμερα που νομίζω θα ταιριάξει πάρα πολύ με την περίσταση. Αλλά μισό λεπτάκι να πούμε πρώτα τις ευχές. Τώρα τι να του πω, Κωνσταντίνο. Τις ευχές της γιαγιάς μου. Στην Αθήνα να πας δασκάλα να γίνεις. Έτσι της έλεγε η γιαγιά της γιαγιάς μου. Άρα συμμαθήτρια του Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα σας.
0: Κωνσταντίνε μου, ισχύουν αυτά που μάθαμε? Έχεις γενέθλια σήμερα?
2: Ποιος το είπε?
0: Ποιο απ' όλα?
2: Ποιος το μαρτύρησε? Ποιος το μαρτύρησε?
0: Το μαρτύρησε ο Κυριάκος που περιμένει κέρασμα και που θυμάται το όνομά σου. Και η Ιωάννα που κάποια στιγμή την κέρασες πίκρα μεγάλη με εκείνο το θα με παντρευτείς και τέτοια. Και δεν θυμάται, δεν λέει καν το όνομά σου. Δηλαδή ενώ ο Κυριάκος σε έχει στο στόμα του, η Ιωάννα βλέπουμε το αποφεύγει. Για ποιο λόγο, Κωνσταντίνε?
2: Η γνώση.
0: Στερνή.
2: Κάποιος ξέρει και κάποιος δεν ξέρει.
0: Είναι δεν άλλο λέει, η στερνή, δεν. Άλλο η στιγνή. Είναι... Χρόνια πολλά, ρε. Πόσο γίνεσαι σήμερα? Τους άντρες μπορούμε να τους ρωτήσουμε.
2: 54.
0: Είναι κάποιο ρέμπους? Είναι 54 φορές το. Είναι κάτι. Πρέπει να το λύσω αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Είναι challenge.
2: Τα καλοκαίρια.
0: 54 αρεθύριο και δεν σου φαίνεται να πούμε. Δηλαδή,
2: φαίνομαι μικρότερος?
0: Όχι, ραμολιμέντο του κερατά. Δηλαδή, αυτό ήθελα να σου πω. 54 μετά από το. Έχεις κάνει restart κάποια στιγμή?
2: Ναι, 3.
0: 2. 1. Να προλάβω όμως να σου πω χρόνια πολλά. Δεν. Λοιπόν, έχεις όλη μας τη συμπάθεια και τις ευχές από όλους. Να το ξέρεις, εδώ έχουν στείλει γυναίκες. Στείλε τα χρόνια. Ο Ιωάννης σου έχει στείλει χρόνια πολλά, να περνάς πάντα όμορφα και να είσαι υγιής. Οπότε σε προλαβαίνουμε, δεν σε προλαβαίνουμε μέχρι τις 9. Θα έχει πάρτι έκπληξη, θα έχει τούρτα, μην φας πολύ, γιατί αυτό έχει ζάχαρη μέσα, πάθει τίποτα. Θα έχει τέτοια πράγματα.
2: Θα έχουμε, αλλά το Σάββατο έχουν μεταφερθεί το πανήγυρι στο Σάββατο.
0: Το Σάββατο, το όνομά σου δεν το λένε. Τη μέρα που γιορτάζεις δεν σε γιορτάζουν. Το βλέπεις, σιγά σιγά την κάνουν ένας. Τουλάχιστον.
2: Εντάξει.
0: Πες μου ότι είχε την εορταστική ερωτοτροφία. Αυτό το party, τάκ, έκπληξη.
2: Δεν είχε ακόμα.
0: Το Σάββατο κι αυτό. Όλα μαζί. Σε βλέπω να γαμφίμφι την τούρτα. Χωρίς να λέει κανείς το όνομά σου.
2: Δεν βαριέσαι. Μάζευε κι ασυγκαθέκτη.
0: Ναι, αυτό ναι. Τζορτζίνες θα λέμε. Και συγγνώμη, ούτε ένα ξαφνικό δωράκι, ούτε κάτι. Έχεις ερωτευτεί Τζορτζίνα από ό,τι βλέπω?
2: Δεν ξέρω, κοίταξε εγώ. Τζορτζίνα με τα μπούνια.
0: Ναι, ναι.
2: Έχω προτεραιότητα, δεν πιστεύω να προλάβει κανένας άλλος.
0: Όχι, βγάλε το φλάσ, αγόρι μου,
2: να περάσεις.
0: Ναι, ναι, βγάλε.
2: Χορηγός, εγώ.
0: Καλά, ούτε ένα δωράκι, κάτι ξαφνικό, δηλαδή. Πώς, η σύντροφος Ιωάννα, πώς σου ευχήθηκε το πρωί?
2: Θα μου κάνει δώρο τώρα, είμαι στο αυτοκίνητο και πάω για το σέρβις.
0: Δώρο
2: θα μου κάνουν ένα δώρο.
0: Δώρο το σέρβις. Το μικρό ή το μεγάλο? Είναι σαν την πίεσή σου, φαντάστο. Δηλαδή, ποια πίεση κάνει ο σέρβις?
2: Πάντα μεγάλο.
0: Έχει και οι μάντες και τέτοια?
2: Όχι, οι μάντες ευτυχώς δεν έχει.
0: Σιγά το δώρο, ρε. Έλα, ρε. Σιγά.
2: Θα έχει λάδια, φρένα, ίσως.
0: Ναι, σιγά. Με ένα 220 ευρώ maximum είναι αυτά.
2: Ναι, τα... τόσα μου έχουν στείλει κανονικά, αλλά κάθε φορά που πάω μου λένε να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, φτάνει κοντά στο 500.
0: Σε βλέπουν έτσι που δεν καταλαβαίνεις, να πούμε, γιατί μετρούσατε σε άλλους αριθμούς τότε στη γραμμική και νομίζω βάζουν παραπάνω, πρέπει να στέλνεις κάποιον άλλον.
2: Άσε που έχει βουλώσει το μπεκάκι από τους υαλοκαθαριστήρες, αυτό πρέπει να
0: αυτό πάνε
2: και κανένα ηλεκτρονικό. Είμαι
0: μια...
2: μόνος μου, το έκανα μόνος μου, αλλά δε.
0: Δεν πήρες την καρφιτσούλα να την... να την βάλεις μέσα, να την κάνεις τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και το ξεβουλώνει.
2: Ίσως έχει χαλάσει το κινητηράκι.
0: Άχρηστο, να κάτσεις απ' έξω και να φτύνεις. Να μην το ματιάξεις. Και ούτε ένα, εγώ πήρα όλο χαρά, λέω δεν μπορεί, αυτός θα έχει γεμίσει δώρα. Αλλά τίποτα, σε παρατημένος έχουν.
2: Τίποτα, εντάξει, ξυπνήσαν τα κορίτσια μου, μου είπανε χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Το ένα έφυγε το πανεπιστήμιο, το άλλο είναι στο σπίτι, έχει τηλεργασία. Δεν ξέρω τώρα όταν γυρίσω.
0: Αυτά τα μου τώρα, το βλέπεις, δηλαδή η μία είναι το, η κοπελιά που είναι η κόρη κάποιου που μένει εκεί μαζί σας. Το σου τώρα, βλέπουμε, έχεις το χιούμορ, είναι, πρέπει να είναι τα γενέθλιά σου αυτό. Πρέπει να είναι από εκεί. Λοιπόν, το άλλο είναι σύντροφό σου, κατ' επιλογή. Δηλαδή δεν... δεν ήρθαν απ' έξω στη δουλειά σου. Δεν θα σε περιμένουν απελπισμένες οι συναδέλφισες εκεί να ερωτοτροπήσεις.
2: Σήμερα έχω άδεια, έχω άδεια για να τους λείψω.
0: Καλά, και εσύ πάνω στα γενέθλιά σου πήγες και πήρες άδεια να σε δει γυμνό ο μάστορας. Δεν είναι λίγο παράξενο?
2: Έτσι, έτσι. Παράξενο είναι, δεν βαριέσαι.
0: Αποφεύγεις την ερωτική χαιρετούρα με τις συναδέλφισες. Για ποιο λόγο? Αισθάνεσαι μη επαρκής?
2: 54 53,
0: 52, 51, 50. Αυτό το countdown με έχει αγχώσει από την αρχή, να ξέρεις. Να σου πω, αν τώρα σου έλεγα να πας πίσω στα 154 χρόνια ζωής σου και να διαλέξεις τις τρεις κορυφαίες στιγμές, αυτές που θυμάσαι και λες, ναι ρε γαμώτο, άξιζε τον κόπο. Ενώ όλες οι υπόλοιπες ερωτοτροπίες είσαι από πάνω, να πούμε, και λαχανιάζεις, αγκομαχάσεις, άλλοι κοιμάται, χάλια μαύρα, τα έχουμε πέρασει κι εμείς. Λοιπόν.
2: Καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Θα βγάλω τις ερωτοτροπίες, θα τις βγάλω.
0: Ναι, βγάλτες, γιατί και που τις έβαζες με το σνουρ ξυπνούσαν.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Πηγαίνοντας αντίστροφα,
0: έλεγα 54, 53. Ναι, σ' ακούμε. Ναι,
2: η γέννηση της
0: του Χριστού,
2: κόρης μου.
0: Ήσουν εκεί. Α, okay, ναι. Έκανε το πρόβατο.
2: Το πρώτο ταξίδι που έχω κάνει Σαντορίνη με την Ιωάννα.
0: Ναι, γιατί είχες κανένα πάει με άλλη. Έτσι όπως το πες.
2: Δεν ακούω.
0: Δεν ακούς τώρα, δεν ακούς. 52, 50, 48, έλα συνέχισε. Και
2: ένα φοβερό παιχνιδάκι μπάσκετ που κερδίσαμε ένα κυπελάκι κάπου στο Λύκειο.
0: Έλα ρε θηρίο, αυτά θυμάσαι. Αυτά όλα τώρα
2: αυτά
0: έχουν γίνει τον προηγούμενο αιώνα, ναι.
2: Εννοείται.
0: Τίποτα πιο πρόσφατο μετά την ανακάλυψη του τροχού, δηλαδή δεν έχει και μαμούθ τώρα. Δηλαδή, όπως και αν έχει, να σου πω κάτι.
2: Εντάξει, είσαι... μπορώ να βάλω και ναι. Την πρώτη συναυλία που είχα πάει.
0: Καλά, όλοι πρώτη μπορούμε να βάλουμε. Πού είχε πάει η πρώτη συναυλία?
2: Ήταν Kai Hansen.
0: Και πήγες...
2: ο κιθαρίστας των Halloween.
0: Ναι, ναι, και πήγε Kai Hansen.
2: Ναι, ναι, λατρεία.
0: Ποια χρονιά?
2: 1990.
0: Ωραία φίλε, δεν είχα πάει. Οπότε
2: άγιο. Στο, όπως το λένε.
0: Δεν με νοιάζει, αφού δεν είχα πάει, άρεσε. Τι δεν ακούς, να πούμε, στα αρχή, αφού πήγα, τώρα μου το λες. 50 χρόνια μετά,
2: παλιό γερό. Είσαι μωράκι εσύ τότε, δεν σ' άφηνε η μαμά σου.
0: Πώς δεν μ' άφηνε η μαμά μου, κρυφά είχα πάει στον Άλις Κούπερ.
2: Α, ναι. Πιο νωρίς.
0: Τι? Όχι αυτό,
2: πιο νωρίς, τότε.
0: Όχι, το εκεί ήταν.
2: Το 89 δεν ήτανε. Το 89 πρέπει να ήταν.
0: Το 89 ήταν βρώμικο. Δεν θυμάμαι, δεν είχαμε καθαρίσει. Μετά ήταν. Κωνσταντίνε μου, να είσαι χαρούμενος. Να είσαι.
2: Θα σε περιμένω, θα σου στείλω. Θα σου στείλω.
0: Στείλε μου εσύ.
2: Προσωπικό μήνυμα για να έρθει στο πάρτι το Σάββατο.
0: Ωραία, το χαρτάκι. Σε καλό το πάρτι που σα κάνω για τα γενέθλιά μου αυτό. Ναι.
2: Με μπαλονάκια και όλα αυτά.
0: Μπαλονάκια θα χρειαστεί να σου κάνουμε. Σου κάνουμε 2-3 γιατί σε βλέπω είσαι κοντά στο έφραγμα. Αλλά είμαστε όλα καλά. Θα είμαστε όλοι εκεί. Φιλιά πολλά και να περάσει υπέροχα σήμερα. Και μην ξεχάσεις το σεξ.
2: Τι είναι αυτό? Ναι, το σεξ, ναι, ναι.
0: Να μην το ξεχάσεις και καλά. Φιλιά πολλά. Κοίτα να δεις, ένας-ένας την κάνετε. Εδώ η Μαρίτα προσθέτει, μη λέει Μετάλλικα, τους κάναμε cancel χθες. Τι είναι, πώς κάνεις cancel τους Μετάλλικα? Πώς κάνεις cancel, σας είπα, σας εξήγησα να πούμε, έρχονται αυτοί να πούμε και... βγάζουνε κέρδη και κάτι τέτοια, άμα ήταν έτσι να πούμε να πετάξουμε και το 2,0. Άσε μας τώρα, να και ο Γιώργος που λέει καλημέρα και καληνύχτα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ήμουν νυχτερινός. Γύρισα σπίτι και πέφτω για ύπνο. Α, ναι, ναι ρε εσείς. Εδώ ήταν οι ερωτήσεις που λέει πόσο στα αρθήν, θήν, ναι, α, να, αυτό απαντάει στις ερωτήσεις μας. Πέσε γρήγορα για ύπνο. Είναι πιο δύσκολο το να, γιατί αλλάζει και το βιολογικό ρολόι. Δηλαδή πήγε ο Γιώργος σαν Γιώργος το βράδυ στη δουλειά και γυρνάει να πούμε σαν Σούζη τώρα το πρωί στο σπίτι να κοιμηθεί, να έχεις και το άγχος να πούμε ότι σε θέλουν οι άντρες για το κορμί σου και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Να και ο Σταύρος, θα τον ακούσουμε σήμερα το βράδυ όλοι μαζί στις 10 η ώρα. Να ακούσετε εσείς για να μου πείτε τι λέει, αν λέει για μένα. Α, δεν ρώτησα τον Κωνσταντίνο που ήταν και κουσκουσιάρης και δεν έχει πει ακόμα που λένε για μας. Καλημέρα μου σαν θεότα των FM. Καλή η μπάντα του Δήμου. Δεν λέω. Αυτές οι ειρωνίες τώρα, η μπάντα του Δήμου. Δηλαδή δες τον και λίγο αν φας. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο. Σταύρο μου, σήμερα είσαι μέσα στην κακεντρέχεια. Δηλαδή από τη μία ειρωνία στην άλλη. Το χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο αφού τα έχει ήδη. Η μπάντα του Δήμου. The municipality clarinisters. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο. Και τα δύο μαζί. Να και ο Ιωάννης που λέει, Κωνσταντίνε, χρόνια σου πολλά λέει, και με αυτά που ακούω θα σου ευχηθώ και λεφτά πολλά. Να πάρεις ένα αυτοκίνητο με leasing να ησυχάσεις. Το χρήμα είναι το παν. Έτσι να ησυχάσεις, να μην είναι δικό σου. Να πάρεις το leasing και μετά ένα καρούμπαλο στο λάστιχο που πετάει βυζί. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό? Πω. Τα αυτοκίνητα το ξέρω ότι τα λάστιχα πετάνε βυζί. Πατάς τη λακκούβα και τάκ πετάει. Και γυρνάς δίπλα στην άστιθη. Τα βλέπεις πως γίνεται. Μία βλάβη που θα την πλήρωνες να πούμε 30 ευρώ στο μάστορα, όταν πας να το επιστρέψεις στο leasing κάνει 800 ευρώ. Ωραία, να μην έχετε δικά σας. Δανεικά και αγύριστα. Βέβαια το ίδιο πράγμα, αν ήταν σωστό αυτό ρε Ιωάννη, δεν θα πιάνε και με τις γκόμενες. Δεν να πάμε στον άλλο, συγγνώμη, η κοπέλα σου. Ναι, ναι. Συγγνώμη, να κάνω λίγο. Εγώ όσες φορές το έχω ρωτήσει, όχι ότι δεν το έχω ρωτήσει, αλλά όσες φορές το έχω ρωτήσει, η απάντηση είναι πάντοτε αρνητική. Να μην ξεχάσω να πω και το ανέκδοτο που θα το αφιερώσουμε σήμερα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που έχει γενέθλια και θα κάνει πάρτι το Σάββατο. Εντάξει, μέχρι το Σάββατο ο Κωνσταντίνος θα έχει ξεχάσει ότι είχε γενέθλια. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ το δόλιον της υπόθεσης. Μισό λεπτά, γιατί πρέπει να μάθω εδώ τι διάολο έχει γίνει, γιατί κάνουμε cancel, αυτή η cancel theory generation, πώς τα λένε. Να το κάνω κι εγώ άμα είναι.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου.
0: Α, καλημέρα, Μαρίτα.
1: Κάτσε να σε δυναμώσω, περίμενε.
0: Δυναμώσε με κι άλλο.
1: Κάτσε μου, ρε, γιατί τώρα...
0: δεν είναι το volume εκεί. Δεν είναι το
1: volume.
0: Φωνάει, μη στρίβεις άλλο. Το αναλογικό κοίτα, το digital. Το digital γαμώτο. Να ρωτήσω, τι είναι αυτό με τους κανσέλικα?
1: Καλέ, έγινε χαμός χθες, έχει βουήξει όλο το Facebook. Τη Μουρλή.
0: Εμένα δεν βελάζει πια. Δεν ξέρω, το έχω στο μυαλό.
1: Εσένα δεν βελάζει. γιατί ο απαράδεκτος Χέτφιλντ, ο κατάπτυστος, ο απέσιος.
0: Όχι, ρε, το είχαμε αυτό.
1: Τόλμησε και δήλωσε αυτό το σχαμένο πράγμα.
0: Με την καριέρα, με το ταλέντο
1: λε.
0: Αυτό. Έχει 800 κιλά ταλέντο. Το σύγχαμα. Κάτι τέτοιο χαλάνε την πιάτσα. Ποια επιτυχία έχει γράψει αυτό?
1: Ξέρω εγώ, μέχρι και τέτοια.
0: Με ποιο τραγούδι τον Μετάλλικα έχει κάνει τζίρο το μαγαζί?
1: Πες μου τι τώρα, έλα.
0: Ο Καπετανάκης. Έχει κάνει δουλίτσα. Άσε με τώρα. Τι,
1: έλα,
0: τι έγινε.
1: Σε παρακαλώ. Τόλμησε λοιπόν στο Las Vegas που ήταν κατάμεστο, που έχουν δεσιτήρια 1.000 δολάρια και 5.000 δολάρια, α πούμε, τη σφαίρα.
0: Τα φτηνά πίσω στο,
1: να πει,
0: στην Νεβάδα. Απόξω στην έρημο. Με τα σαλιγκάρια μαζί.
1: Και τα αρμαντήλο. Και ήταν τίγκα στον κόσμο. Ναι. Τόλμησε να πει ότι εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική και να πούμε πολιτικά σχόλια. Εδώ ήρθαμε να ακούσουμε μουσική και φαγιά και τέτοια. Γιατί κάποιος είχε πει κάτι για... Τέλος πάντων, ναι, δικαίως το είπε, αλλά εκείνος δεν ήθελε να πάρει θέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και έγινε χαμός, γιατί λέει αυτή που είναι απολίτικ, απολιτικ και... Ναι. Πώς τους είπε, αναλύζε,
0: εμείς είμαστε απολιτίστικ. Το έχουμε πρώτο. Είμαστε τελείως απολιτίστικοι.
1: Δεν ξέρεις τον υπόλοιπο κόσμο τι έχει γίνει, αλλά στην Ελλάδα έκανε μεγάλη αίσθηση από διάφορα έτσι site περίεργα. Και είπαν, τους είπαν, αμορφωτίκ τους είπαν. Ο Χέφιλντ είναι αμόρφωτος. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν μπορεί να γράψει το παιδί.
0: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό έχει πλακωθεί στα ταξίδια και γι' αυτό έχουν κάνει συναυλία σε όλες τις Ηπείρους.
1: Μέχρι και στην Ανταρκτική. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν ξέρουμε τι είναι εκεί πέρα. Πάγους είχε. Δεν το ξέραμε ότι έχει πάγους και πιγκουίνους.
0: Ενώ η μεγάλη συναυλία στην Ανταρκτική δεν μπορεί να τη βάλεις κόντρα στη μεγάλη συναυλία στη Δυτική Αττική.
1: Όχι βέβαια.
0: Στα Σουρμένια 2014.
1: Ούτε καν στα βόρεια προάστια στο Μαρούσι. Τι είναι εκεί πέρα. Δεν είναι, όχι. Δεν
0: είναι. Δεν είναι. Δεν βρίσκει να πάρει.
1: Πλέον όχι.
0: Είναι αυτοί που κορνάρουν και ενοχλούν τους άλλους από την Εκάλ. Τι έγινε. Κοίτα τον καράκι.
1: Ναι, και είναι. Ένα αμόρφωτο σύγχαμα είναι ο Χέτφιλντ, ρε. Μην τους ακούτε, ρε. Δεν ξέρουνε, ρε, τα παιδιά, ρε.
0: Τώρα θα βάλω τους δικούς μορφωμένους που βλέπουν το Χριστό Φαντάρο, διάφορα τέτοια. Αυτή είναι η γνώση.
1: Πες με εσύ, ρε Αλέξανδρε, τώρα. Δηλαδή, έπρεπε, ήταν υποχρεωμένος να κάνει. Τώρα το λέω σοβαρά. Ήταν υποχρεωμένος να κάνει πολιτικό σχόλιο. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Αφού το ήθελε ο Έλληνας από κάτω, ο Τζον Απόψογλου. Αφού είχε την άποψη. Είναι αυτή που είχε πολύ γέλιο κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι σε ποια συναυλία. Στους Ramstein πρέπει να ήταν. Όχι, ήταν στους. Ναι.
1: Στους Ramstein πρέπει και να λέγανε, εγώ δεν θα καταλάβαινα.
0: Όχι, ήταν ένας από πίσω. Και μάλλον από πίσω. Μου, ναι. Και πρέπει να ήταν το 2004 στη Μαλακάσα, το 5 πότε ήταν.
1: Εντάξει. Ενδείκνυτο και το περιβάλλον. Εντάξει.
0: Και ήταν ένας ο οποίος να λέει κάθε φορά που ξεκινήσαν αυτοί να λέγανε να πούνε ένα τραγούδι, να φωνάζει Πες το! Όλη τη συναυλία, εντάξει. Προφανώς ήθελε να ακούσει το Painkiller. Ένας τώρα ήταν μια μορφή. Σοβατζής, ελαιοχρωματιστής, κβαντικός επιστήμονας, γενετιστής. Σου κορνάρουν, πρέπει να το μοιράσεις τον δρόμο. Ναι, έχεις κάτσει με στη μέση σαν το αγκούρι.
1: Όχι, τον έχω καθίσει στο πεζούλι μου, άσε με τώρα.
0: Πρέπει να κάνεις τον ποπόσφιλο, δεν με εξεμποδίστηκε. Παρακαλείτε.
1: Σας
0: παρακαλούμε. Το τζιν με τον αριθμό κυκλοφορίας. Μη αλφα, ρο, γιώτα, ταβ, αλφα. Να απομακρύνει τον γκολ, θυμ, γιατί εμποδίζει. Και έχει κάτσει αυτός από πίσω. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται οι πρίστοι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά με το Χάλφορντ
1: ιστορίες.
0: Από κάτω έχουμε πάθει σοκ. Είναι αυτός όλη την ώρα και φοράει πες το! Έτσι. Και προφανώς θέλει να ακούσει το Painkiller. Και κάποια στιγμή στο τέλος λένε το Painkiller. Και γυρνάει, με πιάνει, ενώ είναι από πίσω μου, πρόσεξε. Γυρνάω σαν το κοριτσάκι του εξορκιστή. Με σπασμένα άλατα στο σβέρκο, με κοιτάει στα μάτια και μου λέει: «Είδες, του τόπα! Του τόπα! Του τόπα!» Και από τότε ο βίος παράλληλος του Χάλφορντ με το Μίτσο από Μπουρνάζι, το βλέπουμε.
1: Το πιάσε το νόημα.
0: Έτσι γίνονται αυτά, για να ξέρεις.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Αλέξανδρος,
1: ναι, μην παθαίνεις.
0: Συγγνώμη.
1: Σε είδα λίγο προς στιγμή γαλακτοτροφούσα.
0: Και τι άλλο, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, είχα και ένα moment, δεν υπάρχει κράτος. Αηδίασα με τον εαυτό μου πρωί-πρωί.
0: Σοβαρά.
1: Ευτυχώς με εγκάλεσα στην τάξη πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι έχει δύο δρομολόγια το τρόλι. Ένα στις 7.30 και ένα στις παρατέταρτο.
0: Πάντοτε έτσι.
1: Εγώ έχω φτάσει.
0: Δηλαδή δεν πάει και χάνεται στο ταξίδι του.
1: Το λιωπατήλεμα. Γυρίζει κάποια στιγμή.
0: Γι' αυτό θα τα καταργήσουμε, γιατί παίρνανε πρωτοβουλίες. Και πηγαίνανε με βάρκα την ελπίδα όπου να είναι.
1: Τέτοιο τραυματισμό. Δεν πρέπει να υφίσταται. Λοιπόν, και εγώ έχω πάει στην ώρα μου και περιμένω. Έρχεται τέλος πάντων και 32, δεν ξέρω τι ώρα ήρθε. Σταματάει και λέει: εγώ θα φύγω παρατέταρτο. Εν τω μεταξύ, αυτό γίνεται σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά συνήθως έρχεται ένα άλλο από πίσω και φεύγει εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, και με είχε πιάσει μία μύρλα από μέσα μου και να λέω: εντάξει, και τι πράγματα είναι αυτά. Και εμείς είμαστε στην ώρα μας και είμαστε υποχρεωμένοι και αυτόν που είναι δουλειά τους. Ήμουν έτοιμη να αναφωνήσω: δεν υπάρχει κράτος. Δεν κατάξει, συγκρατήθηκα και λέω: έλα, ηρέμησε λίγο.
0: Όχι, είναι πολύ καλό αυτό, ρε εσύ. Θα αρχίσεις τώρα μετά από αυτό να μοιράζεις ευχές.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Θα βρεις πιτσιρίκια και θα λες να προσέχετε. Τα αγόρια έχουν το μυαλό τους, το πουλί τους και τέτοια πράγματα. Αυτό έπιασε με τη γιαγιά.
1: Α, μου το έχουν πει αυτό.
0: Ποιο, ότι τα αγόρια έχουν το μυαλό στο πουλί
1: τους. Αυτό με τα αγόρια, ναι, μου είχαν πει ότι... Δεν το ξέρω, αλλά εντάξει ρε παιδί μου.
0: Και εσύ καθώς να πεις, για να δω ο Κωστάκης που έχει το μυαλό του. Πού είχε το μυαλό σου, Κωστάκη?
1: Όχι, μεγάλη μου το έπανε.
0: Τι μεγάλη σου το έπανε?
1: Όταν ήμουν μεγάλη, δεν ήμουν παιδάκι για να μου το πούν αυτό. Όταν ήμουν παιδάκι δεν μου το λέγανε.
0: Και μετά,
1: ότι καλά τα μεγάλα αγοράκια, ρε παιδί μου, πιο μεγάλα από μένα, έχουν το μυαλό τους εκεί
0: και, τα πιο
1: και
0: μικρά,
1: τέτοια.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Και πήρα να της πω αυτήνης που μου το έπαιρνε και εγώ εκεί το έχω. Αλλά...
0: Είχες okay, το μυαλό σου εσύ στο πουλί από τα αγοράκια.
1: Στο συγκεκριμένο αγοράκι, ναι, είχα το μυαλό μου εκεί, αφού πολλά τα είχαμε.
0: Σόβαρα τριβόσαστα με το αγοράκι του οποίου επιθυμούσες σφοδρότατα να δεις τα κοχώνα.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν 19 και το αγοράκι ήταν 22. Είναι λογικό να τριβόμαστε.
0: 19
1: νομίζω.
0: Χρονών και είχες το μυαλό σου στη στήση από το αγοράκι των 22 χρονών.
1: Που πάει ο κόσμος, δεν υπάρχει κράτος. Στην ακράτητη,
0: άπευτη, δυναμική, σιδερένια, ακούλητη, βράχινη. Θα βάλω εγώ τα κλάματα τώρα.
1: Είμαι πραγματικά δηλαδή ντροπή πράγματα. Δεν υπάρχει κράτος, το λέω.
0: Χάλια μαύρα. Και τώρα τι ώρα φεύγει το τρολέι?
1: Το ξέρω εγώ στις 5 και κάτι το παίρνω. Τώρα ήρθα εδώ.
0: Από τις 5 το πρωί. 5
1: το απόγευμα.
0: Το πήρες από χθες το βράδυ και ήρθες στην
1: Ελλάδα. Παρατέταρτο το πήρα. Κάτι μου κρέμεται. Όχι. Παρατέταρτο το πήρα. Όχι, νόμιζα ότι μου κρεμόντουσαν τα ακουστικά μου, αλλά τα έχω βάλει στη τσέπη μου. Παρατέταρτο το πήρα και έφτασα παρά 20, ξέρω εγώ.
0: Έχω μια απορία ηχοληπτικής φύσεως. Με τα ακουστικά στην τσέπη σου, που διάλογο κάνει αντυχείο και μ' ακούς?
1: Τα έχω βγάλει, ρε. Αφού δεν θέλεις να έχω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Αφού δεν
0: παρακαλώ
1: θέλεις να έχω ακουστικά.
0: Καλά. Δεν θέλω, δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται.
1: Έλα, τώρα πρέπει να σε κλείσω γιατί πρέπει να μπω και την κάρτα του εισόδου την έχω στο κινητό μου. Και δεν ξέρω αν θα ξεκλειδώσει
0: κάτσε
1: τώρα.
0: Κάτσε να μιλήσουμε.
1: Και πρέπει να βαρέσω. Περίμενε.
0: Πρέπει να βαρέσω. Δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει θέμα καλής διάθεσης. Εμείς τα αγοράκια που έχουμε το μυαλό μας εκεί, δεν υπάρχει πρέπει. Απλά πάει το χέρι μόνο του.
1: Δεν πιάνει όσο μιλάμε. Έλα, κλείσε τώρα. Πρέπει να
0: βγω. Θέλω να σου πω. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σου πω. Μην μου το κλείσω. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, πρέπει να βαρέσω και την κάρτα.
0: Δεν
1: είναι
0: να βαρέσει και μία σιγά. Βάρα και δύο και τρεις. Ξάμπατε εμεί θέλουμε. Μπορούμε και δεν θέλουμε. Όχι, φυλάκια. Θέλω κι άλλα. Σταμάτα με τα φυλάκια. Δεν θα με ανάψει τώρα μένα και να μου το κλείσει. Να μου επειδή βιάζεσαι.
1: Θα το κλείσω. Πρέπει να βγω.
0: Μην μου το κλειάφισε το ανοιχτό μετά τα φυλάκια.
1: Έλα, είναι και 59. Εντάξει, έχει ακόμα κάποιο δευτερόλεπτο.
0: Εγώ ποιο νούμερο έχω?
1: Να πάει ακριβώς και να τη
0: χτυπήσει. Φιλιά πολλά. Λεγκούπ.
1: Φιλιά λεγκούπ.
0: Λεγκούπ. Να γιατί πήγε 9 και θα πρέπει να το βαρέσουμε όλοι μαζί. Όχι ρε γαμώ το. Κοίτα να δεις τι πάθαμε τώρα. Πρέπει να πάμε σε break. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνετε. Θα επιστρέψουμε όμως γιωματικέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και επειδή το είπα λίγο πιο πριν, μισό λεπτάκι, παίξ' το! Το παίξα!

0: Τώρα είναι τραγούδι αυτό. Τόση ώρα, 5,5 λεπτά, να μας πει για τον Ντεπόν. Πώς θα κάνει Τζερτζελέ το μαγαζί, ρε, με αυτό να μου πει. Τι να καταλάβω, λαχανέμπορας. Χάλια πάμε.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: Ήχος beat, ήχος beat.
4: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή, δεν έχει.
2: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
5: Γιαννητός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που και τη δεύτερη ώρα της έχει πάντοτε το χαλί. Κεφαλαία λες να είναι χάλι. 3, 2, 1 Go! Go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με φιβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι τελείως λάθος εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ένα ακόμα πρωινό με στη μέση της εβδομάδας. Ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος. Ούτε σαμπουάν, ούτε κοντίσιονερ. Ούτε γαμφίνθιμ, ούτε μας γαμφίνθιμ. Άδεια χέρια πήγαμε και ήρθαμε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη καθημερινότητά σας, γιατί πρέπει να πούμε το ανέκδοτο. Θα το αφιερώσουμε σήμερα στον εορτάζοντα, τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Ο φίλος ο Πάνος που λέει 54 είπε. Δηλαδή 200 γίνεται ο Κωνσταντίνος. Σε πολλαπλασιασμό είναι σωστό. 4 και 4, 8 και 4, 16 και 4, δηλαδή το... Να δω στην τούρτα πως θα το βάλουν απάνω. Και ο Ιωάννης που λέει Κωνσταντίνε, χρόνια σου πολλά. Περίμενε ρε Ιωάννη, του έχουν κανονίσει για το Σάββατο. Τα, τζάμπα οι ετοιμασίες ρε. Και με αυτά που ακούω λέει θα σου ευχηθώ και λεφτά. Συμπέρασμα για τους Μετάλλικα, ζήλεψαν τον τόρο Ανανίκου και βρήκαν τρόπο να ασχοληθούν μαζί τους τα ΜΜΕ. Επιτέλους ο Ιωάννης καταλαβαίνει τι γίνεται. Έχω δει εγώ ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με διάφορα, ειδικά αυτοί παιδιά που κάνουν στυλιτευτική περιστατωμένη δημοσιογραφία. Την κάνουν όση ώρα τους έχουν πλακώσει τα μπότοξ για να περάσει κάπως η ώρα. Δεν έχουν τι να κάνουν, δεν μπορεί να παίζει να πούμε με το κινητό σου. Οπότε κάνεις και λίγο ειδησιογραφία και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είδα χθες επιλέξει καθώς ψάχναν έναν παράξενο, κοιτάγανε κάτι βίντεο κτλ. Να ξέρετε, έχω σκεφτεί ποιο είναι το starter pack. Δηλαδή κάθομαι και τα βλέπω αυτά και λέω τι κάνουν οι άλλοι που δεν το κάνουμε εμείς. Το ίδιο πράγμα κάνω και στο YouPorn. Αλλά μετά δεν φταίμε μόνο εμείς, πρέπει να κάνετε και εσείς οι άλλες αυτά που κάνουν αυτές. Κλείνει η παρένθεση. Όπως πρέπει, γιατί άμα ανοίγει είσαστε σαν καμήλα που πίνει το νερό της, αλλά συνεχίζουμε. Και έχω βρει το. Την τεχνική διερευνητική δημοσιογραφία starter pack. Δηλαδή, αρχικά πλακώνεσαι στα μπότοξ. Α, ακούει τώρα. Ακούει, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι. Εσύ πέρασε αμέτωχο. Πέρασε. Μπα μιλήσει. Μετά δίνεσαι σαν Δον Κορλεόνε. Δεν μπορεί να πας, ας πούμε, με το τζινάκι σου και τέτοια. Πρέπει να φαίνεται η κάλτσα, η γαμπούλα. Το σκαρπίνι από κάτω. Να είναι ωραίο. Το τρίτο το καλύτερο, μονολογάει και λέει. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι φέρνουμε μέσα εκεί στο τηλεοπτικό στούντιο όπου είμαστε. Στούντιο τώρα. Έχει και κάτι άλλο γύρω γύρω, θα τα δείτε. Είναι όλα στούντια, τηλεοπτικά. Αλλά είπα στούντια, το έκανα πληθυντικό. Πούσου μωρή. Αλλά οι κοπέλες εκεί κάνουν μια σοβαρή, πολύ πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Εκείνο στο στούντιο πρέπει να φέρεις όλους όσοι είναι κακάσχημοι, δύσμορφοι, έτσι, για να φαίνεσαι εσύ ωραίος ή ωραία. Και το τέταρτο μέρος στο starter pack, να το ξέρετε, το είδα εγώ με ακούνητη διάθεση, ξαναλέω, είναι να περιγράφεις ακριβώς αυτό που βλέπεις και να το λες πολλές φορές. Δηλαδή είχαν ένα, κάτι λέγανε εκεί πέρα και να το βίντεο και σηκώνεται τώρα το βίντεο. Και πάει το βίντεο στην τουαλέτα και λες εσύ τώρα γιατί πάει το βίντεο στην τουαλέτα. Πάει να πλύνει τα χέρια του. Πάει, αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες και παίρνει μάτι. Όχι, και σου λέει πάει να ουρίσει το βίντεο. Όχι να κατουρίσει, όχι για τα τσίσα του. Είσαι κάπου μεταξύ επισημότητας, είσαι ένας δημοτικιστής τη σύγχρονη εποχή. Ένα τέτοιο πράγμα. Μετά θα σφαχτούμε μεταξύ μας, ναι. Και είναι καταπληκτικό. Θα το εφαρμόσω και εγώ εδώ στην εκπομπή. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουν οι άλλοι και να μην τα κάνουμε εμείς. Εντάξει, αυτό για εσάς τους φίλους τους δυσκύλιους δεν ισχύει. Είναι ειρωνία. Για τους υπόλοιπους το λέω. Και πάμε λοιπόν, είμαστε στην καταπληκτική αυτή στιγμή της εκπομπής, όπου θα πούμε το ανέκδοτο. Με τη σειρά του ο Σταύρος θα αποκόψει το απόσπασμα και θα αναγκαστικά τώρα στη ροή, χωρίς θέλει δεν θέλει δηλαδή, ο Τάκης θα αναγκαστεί να το παίξει. Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή του. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Μπορεί να είναι στο καλημέρα σας, μπορεί στο καληνύχτα σας. Καληνύχτα τώρα, 2 η ώρα το μεσημέρι. Τέλος πάντων, μπορεί να πάτε για ύπνο. Και θα αναγκαστεί να το παίξει και ο Σταύρος το βράδυ. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε ότι του Τάκη του έρχεται από το πουθενά να πούμε σαν εντολή, ο Σταύρος είναι κατ' επιλογή. Αυτός το κόψε, αυτός το παίξε. Βέβαια στα αγοράκια είναι λίγο δύσκολο να κόψουμε το να το παίξουμε. Πρέπει να έχεις ειδικές γνώσεις εδώ πέρα προγραμμάτων ηχητικής εγκατάστασης για να τα καταφέρεις. Πάμε λοιπόν να πούμε το ανέκδοτο. Έτσι κάνουν οι σωστές πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές. Έτσι κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, θα το κάνουμε σήμερα, ελέω των γενεθλίων του Κωνσταντίνου. Μπαίνει ο Κωνσταντίνος, παιδιά, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Τώρα ήθελε. Ήταν ο καταράκτης πολλής, ανεβαίνανε και οι σωλωμοί να ζευγαρώσουν, κανείς δεν ξέρει. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε το γεγονός ότι μπαίνει ο Κωνσταντίνος στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Πηγαίνει λοιπόν εκεί πέρα στα τυριά. Τώρα, στα τυριά. Περνάει ο διάδρομος, δεν το θέλει το παιδί, ψάχνει την έξοδο τώρα. Και φανταστείτε τον Κωνσταντίνου σαν ηλικιωμένο Pac-Man. Κρουκου. Δηλαδή, τέτοιο. Πηγαίνει λοιπόν στα τυριά, σταματάει εκεί στην πολύτρια, βγαίνει ο έφηβος από μέσα του, γιατί τα αγοράκια είμαστε πάντοτε μεγάλα παιδιά, δεν μεγαλώνουμε. Ο έφηβος είναι πολύ μέσα όμως, δηλαδή δεν τον βλέπω να βγαίνει, θα πεθάνει εκεί μέσα. Σταματάει στην πολύτρια και τη χαμογελάει με κλειστό το στόμα, γιατί το πραγματικό χαμόγελο είναι στο χέρι του, η μασέλα. Έχει το ποτηράκι έτοιμο για πάσα χρήση. Χαμογελάει λοιπόν στην πολύτρια και της λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα σας. Old school, είδατε. Ωραίος, με το λουλούδι στο πέτο, γύρω γύρω από το κεφάλι του. Του κάνουμε κάτι πρόβες παράξενες. Να του πηγαίνει το μαόνι. Σταματάει λοιπόν στην πολύτρια και της λέει, καλημέρα, θα ήθελα να μου βάλετε μισό κιλό τυρί Αλτσχάιμερ. Τον κοιτάει η πολύτρια, σου λέει, τι είναι αυτό τώρα. Εμένα φύγει πρωί πρωί. Αλλά πάλι καλά, δεν την ακούει ο Κωνσταντίνος, γιατί μία αισθήσεις την έχουν κάνει. Σου λέει, μπας και η πολίτρια σκέφτεται, ρε μπας και υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν το έχω δει εγώ τόσο καιρό. Λέει, είστε σίγουρος κύριέ μου ότι θέλετε τυρί που να το λένε Αλτσχάιμερ. Απ' την άλλη ο Κωνσταντίνος έχει θυμηθεί μια παλιά ερωτοτροπία του το 1872 και επαναλαμβάνει τον τότε διάλογο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξανακοιτάει η πολίτρια στα τυριά. Τώρα σιγά σιγά το ανέκδοτο έρχεται προς το τέλος του, οπότε θέλω να δώσετε τη σημασία. Σας προλογίζω ότι θα γίνει μια ανατροπή στην εκφραστική έτσι εικόνα και αυτό θα είναι το αστείο. Ναι, γιατί είστε και στόκοι και δεν τα καταλαβαίνετε. Γυρνάει λοιπόν η πολίτρια και λέει, κυρία μου, κυριέ μου, δεν έχω καταλάβει τι είσαστε. Δεν υπάρχει τέτοιο τυρί. Μήπως λέγεται αλλιώς και δεν το θυμάστε. Και κυρνάει ο Κωνσταντίνος από την άλλη. Εδώ είναι το αστείο, εδώ θέλω να. Όχι από την άλλη, δεν είναι αστείο. Και από εδώ και από την άλλη ο Κωνσταντίνος είναι αστείο. Αλλά του ανεκδότου λέμε τώρα, ναι. Οπότε στην ερώτηση ξαναγυρνάω πίσω για να πιάσουμε όλο το punchline. Και επειδή είστε και λίγο στόκινο, δεν τα καταλαβαίνετε. Του λέει η πολίτρια, δεν έχουμε τέτοιο τυρί για γιάκα. Δεν είχε καταλάβει ακριβώς. Ήταν και παράξενα ντυμένος ο Κωνσταντίνος. Μήπως λέγεται αλλιώς αυτό το τυρί που θέλεις και δεν το θυμάσαι. Θυμόμαστε ότι της είχε ζητήσει μισό κιλό Αλτσχάιμερ. Ναι, μια άνω τελεία σημείωση, γιατί να μην το ξεχάσετε, γιατί εδώ είναι το αστείο. Οπότε γυρνά ο Κωνσταντίνος και λέει, τι να σου πω κοπέλα μου, μπορεί. Είναι και αυτό το έμενταλ που έχω και ξεχνάω. Δηλαδή, το αστείο στην υπόθεση είναι ότι ο Κωνσταντίνος κανονικά έχει Αλτσχάιμερ και θέλει έμενταλ. Αλλά το Αλτσχάιμερ σε κάνει να ξεχνάς. Οπότε αυτός ξέχασε το έμενταλ και σου λέει, εγώ τυρί και Αλτσχάιμερ θέλω. Οπότε πήγε, βρήκε το άλλο που του μείνε μετά. Δηλαδή από Αλτσχάιμερ και έμενταλ χρησιμοποίησε το Αλτσχάιμερ. Έμεινε με το έμενταλ, σου λέει, δεν ζητά αυτό. Και είπε την αρρώστια τυρί και το τυρί αρρώστια. Και... Τι... Αυτό είναι το αστείο, ρε. Όχου, εγώ φταίω που σας πέτυχα στα τυριά. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Άντε τώρα να... Πού να βρω τη διάθεση τώρα, είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Όχου. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει το 3 και το 13. Να, ο φίλος ο Μίτσελ που λέει: Αλέξανδρε, όταν εξηγείς πολύ το ανέκδοτο, χάνει το χιούμορ του, ρε φίλε. Διαφορετικά θα γελούσα ακόμα. Δεν είμαι στόκος. Τι, θα γελούσες ακόμα, τελεία, δεν είμαι στόκος. Θα γελούσες, τελεία, ακόμα δεν είμαι στόκος. Δηλαδή είναι κάτι που δημιουργικά είσαι στην πορεία να γίνεις. Δεν έχω καταλάβει. Ξέρεις, Μίτσελ, δεν τα εξηγώ για σένα. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά. Το έκανα και εγώ αυτό το λάθος παλιότερα που κοιτούσα, έμπαινα στο YouPorn και τα έπαιρνα όλα προσωπικά. Δηλαδή έλεγα εμένα βλέπει, εμένα αγαπάει, αφού με κοίταγε κιόλας η κάρια να πούμε. Όλο εμένα, ο πρωταγωνιστής από πίσω, ένα θηρίο να πούμε. Ψυχείται και σώματι θηρίο. Δεν του δίνε καμία σημασία εμένα στην οθόνη να μ' αγαπάει, να μου λέει oh shit, oh shit. 5 φορές τις είχα δείξει τις κάριας να πούμε που είναι η τουαλέτα, δεν πήγαινε. Και ο Ιωάννης που λέει: Το ανέκδοτο μου θύμισε σκηνή από τη σειρά Απίστευτα και όμως Ελληνικά. Καρφώνεσαι ηλικιακά. Που είναι στο σούπερ μάρκετ ο Γιάννης Γουανέλης και ζητά ξυξινόκο. Ξυξινόκοκο. Τι θυμάσαι και εσύ, ρε Ιωάννη. Μήπως θυμάσαι. Έχει νόκοκο, μήπως θυμάσαι. Ο Κωνσταντίνος εδώ προσθέτει: Δεν έχω έμεντα, λέει, γκοργοντζόλα. Έχω γκοργοντζόλα, έχει μόνο ο Σταύρος το βράδυ.
6: Θα σας πει καλησπέρα και καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στην κρίση μέσης ηλικίας. Την έχω περάσει εδώ και 8 χρόνια, αλλά ό,τι θυμάμαι χαίρομαι ραδιοφωνικά. Δεν παίρνει μπροστά άλλα.
0: Γκοργοντζόλα δεν έχεις που να κοπανιέσαι. Θέλουμε κάτι, να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου. Αν είναι να πάθεις κάτι, πάθε κάτι με τρύπες. Τώρα μεταξύ μας, αγοράκια είμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε να συνεχίσουμε να σκιαγραφούμε τα δικά σας πρωινά, τη δική σας καλημέρα. Ναι, αλλά πρέπει να απαντάτε στα τηλέφωνα. Δηλαδή, άμα δεν απαντάτε, σκιαγραφίζω τη δικιά μου.
7: Έλα, Χριστιανέ, ναι, μόλις ξεκίνησα να πάω στη δουλειά.
0: Τώρα βρήκες να πας στη δουλειά. Είναι 9 και 19. Είναι σημαντικό. Κάτι θα σημαίνει αυτός ο αριθμός. Δεν το ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
7: Θα σημαίνει ότι θα πάμε και θα ξυνόμαστε, γιατί σήμερα έχει
0: τι
7: βροχή.
0: Έχει. Ναι. Στην βροχή δεν δε δουλεύετε πολύ. Πώς πάνε με τα πόδια, τι έχετε εκεί πέρα, διαγωνισμό μπουγέλο.
7: Δεν πάνε.
0: Τι δεν πάνε.
7: Δεν πάνε. Εδώ στην περιοχή μας είναι όλοι οι συνταξιούχοι, ναι. Πάνε για μπάνιο, τέτοια πράγματα.
0: Πάνε.
7: Οπότε
0: μπάνιο για τη βροχή.
7: Μέρα,
0: α, ωραία, ναι.
7: Όχι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάπου θα δεις τον Κωνσταντίνο. Ηλικιωμένος άνθρωπος που πάει για μπάνιο δεν καταλαβαίνει τι είναι βροχή. Σου λέει κάποιος κατουρέα από πίσω. Εύκολο, δεν είναι.
7: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, κάτσε ρε, να πούμε. Δηλαδή είσαι στην εκπομπή μου και λες χρόνια πολλά στους άλλους.
7: Τι να κάνουμε εδώ τώρα, αφού είμαστε μια παρέα, Αλέξανδρε.
0: Δεν είμαστε καθόλου παρέα, δεν είμαστε. Καθόλου παρέα δεν είμαστε. Δηλαδή και στον καφέ που θα πάμε όλοι θα είναι στην κηδεία του Κωνσταντίνου. Δεν είναι θέμα παρέας.
7: Βρες τα γενέθλιά του, λες τέτοια πράγματα.
0: Ναι, να μην ξέρει. Αφού το Σάββατο θα του τα κάνω, δεν το ξέρω ακόμα. Εύκολο. Τον αδερφό σου τον λένε Ερωτόκριτο.
7: Βεβαίως, και τον φίλο του, τον κολλητό του Γερβάσιο.
0: Ναι.
7: Και όταν πηγαίνανε στις κοπέλες να συστηθούν, ξέρεις, ναι. Ήταν μια παρέα 4-5 άτομα.
0: Ναι.
7: Μετά το Ερωτόκριτος και το Γερβάσιος.
0: Στα σχολικά χρόνια δεν είχαν επαφή με κοπέλες προφανώς. Δεν.
7: Σοβαρά, δεν είχαν.
0: Έχει συστηθεί. Χαρά
7: ήταν. Γιατί ο Γερβάσιος είναι πολύ όμορφο παιδί. Σαν τον Φέδων Γεωργίτσι ήταν.
0: Σε ποια ηλικία?
7: Τώρα 17, 18
0: εκεί. Α, οκ. Πάντως είναι πολύ ωραίο το όνομα που έχει το ερωτόξο αυτό. Του κάνετε πλάκα, ας πούμε, με την Αρετούσα κτλ.
7: Κοίταξε να δεις. Οι γονείς μου είχαν τη φαϊνή ιδέα.
0: Ήταν και ο παππούς ερωτόκριτος. Ήταν η γιαγιά ερωτόκριτος. Από πού το πήρατε αυτό?
7: Ήταν ο παππούς ερωτόκριτος.
0: Σοβαρά.
7: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πας και θα του λες αυτά τα παράξενα και των αρμάτων, τσιταραχές, όχρητες και τα βάρη του έρωτος εμπόρεσες και τη συμφιλιά στη χάρη. Αυτάνα με κινήσαση. Είναι μεγάλη αυτάνα τεραστίων διαστάσεων. Τη σήμερα ημέρα.
7: Το βιβλίο σου το έχω. Ερωτόκριτος Λος Αρετούσα.
0: Ναι, να σταματήσει να το παίρνετε αυτό.
7: Γιατί? Δεν θυμάμαι, μου το έχεις υπογράψει κιόλας. Πρέπει να το φέρω σε μια παράσταση.
0: Σοβαρά.
7: Βιβλίο, μωρέ.
0: Έτσι που το πες. Αγχώθηκα λίγο. Πώς να υπογράψω? Δεν είναι. Παίζατε με αυτό το.
7: Υπογραφή σου, Αλέξανδρε.
0: Δεν προσέχω. Καθόλου δεν προσέχω. Φέρτο. Υπογράφω και στο πιστόφυλλό σου και στο αυτό και τα τέτοιο. Και τώρα γιατί πας στη δουλειά αφού δεν έχει?
7: Ξέρω εγώ, έτσι για να μην κάθομαι σπίτι.
0: Έλα ρε παιδί μου, έχεις μια θλίψη, κάτι σήμερα βγάζεις μια στεναχώρια της βροχής είναι.
7: Είναι, πήγα χθες στην πρόβα, είδα όλα αυτά τα μικρά που μου πήραν τη θέση.
0: Έλα ρε που σου πήραν τη θέση, απλά στη δικιά σου θέση κάθεσαι ή μία εσύ ή τέσσερα από αυτά τα μικρά. Θα μεγαλώσουν, θα παχύνουνε και θα πάρεις την εκδίκησή σου, εύκολο είναι.
7: Τι θέλω και μιλάω, ορίστε με, μήπως με κάνεις καλύτερα.
0: Θα έπρεπε να γίνεσαι μόνη σου καλύτερα, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο το σύμπαν σε προστάτεψε. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που πήγε να σου συμβεί. Γι' αυτό θα έχεις ελεύθερο. Ναι.
7: Δηλαδή. Εν τω μεταξύ πήγε, ναι, πήγε η κουμπάρα μου στην Κύπρο και ήρθε προχτές. Δεν την είχα δει δύο μήνες. Ναι. Και μου έφερε κάτι λουκουμάκια. Ορίστε τι έχασα.
0: Ανοιχτοχέρα είναι, ρε. Είναι πολλοί κόσμος εκεί ανοιχτοχέρης. Είναι. Τέλος πάντων. Άσε με τώρα να σου πω κάτι έξω.
7: Πάντως δεν μου είπε και τα καλύτερα λόγια για την Κύπρο η κουμπάρα.
0: Η κουμπάρα. Κακός. Είναι πολύ ωραίο μέρος.
7: Εντάξει, είχαν εκεί ένα γνωστό. Πολύ είχαν τσάμπα μέρος σπίτι και πήγαν αυτό μέχρι εκεί.
0: Ναι, πολύ ωραίο μέρος. Είναι, πολύ, αλλά κάνουν αυτή την εξαγωγή καλλιτεχνών.
7: Για την Αγία Νάπα μου που είπαν ότι έχει πάρα πολύ, πολύ ωραία θάλασσα.
0: Πολύ ωραίο μέρος. Πολύ ωραίο. Πολύ θάλασσα δεν θα βρεις εκεί. Την έχουν κατουρίσει όλοι αυτοί από πάνω που κάνουν. Αλλά κάνουν. Πώς τον είναι, εξάγουν καλλιτεχνία. Αλλά αυτή που η καλλιτεχνία που εξάγουν έρχεται εδώ και δημιουργεί προβλήματα σε εμάς τους γηγενείς. Εντάξει, τους παίρνει 80-90
7: χρόνια. Είναι το νησί της Αφροδίτης.
0: Πιθανώς. Είναι ένα.
7: Έτσι λένε.
0: Ναι, γιατί πέσανε τα αρχήνθη του ουρανού, βράσανε κάτω με το κοχλάσανε και βγήκε από μέσα, να πούμε, μέσα σε ένα κοχύλι, βγήκε η Αφροδίτη. Και την πήρανε τα δελφίνια, για αρχή καλό είναι, δηλαδή θηλαστικά, εντάξει, δεν φύγαμε, και την πήγανε στην Πάφο, δεν θυμάμαι πού την πήγανε εκεί πέρα, και ήταν, περνούσαν ωραία.
7: Έτσι εξηγείται. Στην Πάφο.
0: Ναι.
7: Όλοι περνάνε ωραία.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα της ζωής σου, Γιούλα? Κάνε τους άλλους να ζηλέψουνε.
7: Τι να έχει, καλή τεταρτιάτικα.
0: Τι να έχει, μην είσαι τέτοιο. Δηλαδή είπαμε να πούμε. Βάλε κάτι χαρούμενο στη ζωή σου.
7: Άσε, Αλέξανδρε, έχω μπλέξει πάρα πολύ άσχημα.
0: Εδώ να σε ξεμπλέξουμε.
7: Προβλήματα.
0: Ωραία, εσύ έχεις. Έχεις και εσύ. Να τους δες τα δικά
7: οι
0: σου.
7: Οι δύο κολλητοί μου φίλοι έχουν πολλά προβλήματα και έχω στεναχωρηθεί κι εγώ.
0: Κολλητοί σου φίλοι.
7: Να τους βοηθήσω, ναι, ναι.
0: Σε γουστάρουν ή γουστάρουν ένας τον άλλον? Πώς γίνεται?
7: Σταμάτα, μωρέ.
0: Τι?
7: Τον έναν τον απέλησαν χθες.
0: Ναι.
7: Και ο άλλος μου ζητάει κάτι λεφτά μέχρι την Πέμπτη για έναν δικηγόρο για να μην του κάνουν κατάσχεση. Τέλεια.
0: Δεν έχω καταλάβει. Και αυτή είναι φίλη σου. Να τους κόψεις τη φιλία. Η φιλία δεν αποτιμάται με λεφτά και τέτοια.
7: Η φιλία είναι και στις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στα εύκολα.
0: Ένα παλικάρι αυτός από την προεδρική φρουρά που είχες μια μέρα μέσα. Είναι ένας από αυτούς τους δύο?
7: Ναι.
0: Ναι. Αυτός γουστάρει το δικηγόρο και θέλει να του πάει λεφτά. Τι είχε γίνει? Ξέρεις, καλά τα λέω εγώ, δεν ακούς.
7: Τέλος πάντων, εντάξει,
0: ό,τι χρειαστούν οι φίλοι, ό,τι χρειαστούν οι φίλοι, είμαστε εκεί για αυτούς. Να, τώρα οι φίλοι σου, ας πούμε, οι δικοί σου χρειάζονται λεφτά. Είσαι εκεί για αυτούς. Εμένα οι δικοί μου οι φίλοι είναι ελάχιστοι και δεν μου ζητάνε λεφτά, οπότε είμαι εκεί για αυτούς. Ο Κυριάκος είναι πολύ φίλος σου. Θα θέλει και αυτός. Εύκολο.
7: Ωραία, το θέμα είναι ότι.
0: Δεν θα τα πάρεις ποτέ πίσω.
7: Δεν θα τα αυτό.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είδες τώρα, έχεις πάρει τόσα πράγματα πίσω. Τα λεφτά των φίλων σου, δηλαδή. Και εσύ.
7: Κατάλαβες γιατί πρέπει να πάω να δουλέψω, για να. Για να δουλέψει και για αυτούς τους δύο τώρα.
0: Γιατί δεν τους λες να πάνε και αυτοί, να έρθουν μαζί, να κάνουν παρέα.
7: Δεν είναι δικό μου το ταξί. Άμα είχα εγώ επιχείρηση, θα τους έπαιρνα, θα τους προσλάμβανα.
0: Εντάξει, παιδιά, να κάτσουν συνοδηγοί. Να σου πιάνουν λίγο το μπούτι την ώρα που αλλάζεις αισθησιακά τις ταχύτητες. Τι, α, εγώ έπρεπε να κάνω, αχ.
7: Εσύ. Η προεδρική φρουρά. Αυτό λίγο τι λες.
0: Του πελάτη, το μπούτι. Δηλαδή, μην κοιτάτε, θα αλλάξει ταχύτητα. Θα σας εύκολο. Λοιπόν, θα έρθεις μόλις τελειώσει η εκπομπή να με πάρει σήμερα που δεν έχετε δουλειά να πάμε βόλτα.
7: Με στη βρόχα, μωρέ.
0: Έλα, τι σε νοιάζει, άμα θα βγούμε από το αυτοκίνητο.
7: Τι θα κάνουμε,
0: θα σου πιάνω το μπούτι. Είτε τα ελληνικά είτε αγγλικά. Πρόσεξε πόσο δόλιος ήμουνα, που είναι σε άλλο πράγμα το μπούτι ελληνικά, άλλο τα.
7: Δηλαδή τώρα εγώ ότι αυτό έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν
7: να
0: το ξέρεις.
7: Να μου πιάσει κάποιος το μπούτι.
0: Όχι κάποιος. Μην είσαι to take all. Εμένα θε, εμένα αγαπάς.
7: Αλέξανδρε, εγώ θέλω κάποιον τώρα να με στηρίξει, να μου πιάσει.
0: Θα στηρίξω εγώ.
7: Να μου δώσει ένα χιλιάρικο. Να πάω να δώσω στους φίλους.
0: Αλλά λίγο μπούτι, ρε παιδάκι μου. Και μετά, μην πάμε κατευθείαν, έλα ρε Γιούλα. Τέλος πάντων, να σου πω, άμα σε χρειαστώ για μία διαδρομή, είσαι ευκαιρή. Λίγο
7: τώρα
0: μεγάλη.
7: Τώρα το φωτογραφίσουμε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι. Δεν θα σου πω πού.
7: Άμα είναι λίγο μεγάλη,
0: λίγο μεγάλη, στον μπούτι θα πάει, ναι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περάσει υπέροχα, όνειρα γλυκά.
7: Φιλάκια.
0: Γεια και σε σένα.
7: Γεια σου.
0: Γεια. Να θυμηθείς μετά να μου στέλνεις πόσο με αγαπάς, ναι. Μην το ξεχάσεις αυτό.
7: Θα σου στείλω.
0: Αχ, ωραία.
7: Όχι,
0: αχ, μπούτι. Μπούτι, μπούτι, μπούτι κοτόπουλο. Και στα ελληνικά μπορεί να είναι το πόδι από το κοτόπουλο, αλλά αν το δείτε σε γκρίκλις τσελεμεντέ, μπορεί να είναι το σημείο που του κάνετε φίστινγκ με τη γέμιση με κάστανα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να και ο Ιωάννης που λέει: εμένα ρε γαμώ, το λέει την καντεμιά μου, γιατί δεν με απολύει ο δικός μου εργοδότης. Ιωάννης Τάκα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε, καθώς μαζί με την υπόλοιπη δισογραφία είμαστε εδώ για σένα. Θα σου πούμε όλους τους σωστούς τρόπους, θα βρούμε και τα λάθη που κάνεις εσύ και δεν σε απολύει. Είμαστε εδώ για σας. Θυμίζω ότι εσείς, αφού είμαστε εμείς εδώ για σας, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Θα δείτε την μία από τις 78 συνολικά αφίσες που θα βγάλουμε για την παράσταση το Spurman, που έρχεται 7-11 στο θέατρο Studio Κυψέλης. Χθες έφτιαξα άλλες δύο. Και τέλος πάντων, αυτά θα γίνουν όλα μετά το break, γιατί η QQQ πήγε 9 και μισή.

Η ώρα, στο free radio είναι 9:30 και κάτι ψηλά. Κάποιος φτύνει από πάνω ή κάτι κάνει χλάτσα χλούτσα στην τσέπη σας. Και έπρεπε να έχει παίξει το χαλί, το οποίο δεν το βλέπω να παίζει. Αλλά έλα, αφού έχω πατήσει το λέει. Α, τι να πλέει ρε φίλε. Έτσι ναι, τι να πλέει. Με τη βροχή που έχει, καλή διασκέδαση. Νια νια νια. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα. Πάντοτε με το ρολόι στο χέρι, στο άλλο δεν σας λέω τι, αλλά είναι quartz. Τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την εκπομπή μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Γράφετε το μήνυμά σας, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Το στέλνετε εδώ, το διαβάζουμε, περνάμε πολύ ωραία. Να, ο συνονόματος, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Χρόνια πολλά Αλέξανδρε, για 1,5 μήνα πριν. Βροχερές καλημέρες, μουσάτη, θεότατη. Θεότατη, όχι θεότητα. Σταμάτα Αλέξανδρε, θεότατη. Τουλάχιστον ο Σταύρος είναι μουσάτη θεότητα. Από πού είσαι ρε Σταύρο. Έρχεται ο Αλέξανδρος, θεότατη. Είχα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη σήμερα. Προσλάβαμε security για τη φύλαξη πολυκατοικίας, όπως βλέπεις. Και μας έχει στείλει. Τι γατσούλια είναι αυτά ρε. Εκπαιδευμένη από τον παπουτσωμένο γάτο τον ίδιο. Να τα προσέχετε λίγο παραπάνω Αλέξανδρε μου. Δεν θέλουν τίποτα, λίγο φαγητό και νερό. Και θα έχεις την καλύτερη υποδοχή και όταν γυρνάς και όταν φεύγουν οι υπόλοιποι από το σπίτι σου, πριν γυρίσεις εσύ, γιατί αν συναντηθείτε δεν θα είναι πολύ ωραίο. Καταλαβαίνομαστε.

0: η Νάντια που λέει: μα δεν μπορώ, λέει, να μην το σχολιάσω. Τι καταπληκτικά τραγούδια βάζεις, λέει. Νομίζω όλοι θα σε αντιγράφουν πια. Έχει γίνει ήδη, Νάντια μου. Έχει γίνει ήδη. Είναι μια μου καταληξία που πάντοτε ήθελα να την κάνω. Έχει γίνει ήδη. Βρε, αρχικά όμως. Έχω υποσχεθεί από πριν τρόπους να βοηθήσουμε το φίλο τον Ιωάννη να απολυθεί. Θα πατήσω πρώτα το 3, θα πατήσω το 13 και μετά θα πατήσουμε του Ιωάννη. Το τρίτο step, να ξέρετε, λερώνει λιγάκι παραπάνω. Πιτσιλάει, λερώνει. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη. Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε...
1: Και τώρα σου έγραφα.
0: Ωραία, σβήστο. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο. Είμαστε πανέτοιμοι να σε βοηθήσουμε να απολυθείς.
1: Έχω μια απορία πρώτα.
0: Την Πέμπτη, αύριο το βράδυ.
1: Δεν είναι τώρα στην εκπομπή σου. Συζητάμε σοβαρά πράγματα. Αυτή η απορία που έχω δεν είναι και τόσο σοβαρή. Δεν ξέρω αν.
0: Να τη στείλει τον Τάκη τότε. Άμα δεν είναι σοβαρό.
1: Δεν προλαβαίνω γιατί εκείνη την ώρα οδηγάω. Όταν παίζει ο Τάκη.
0: Είσαι με τα καλά σου. Αντί όταν 12 παρα 5 να βγάζει με αλάρμ όπου κι αν είσαι. Και για 2 ώρες να σε ακούνητο μπροστά στο ιερό το τέμα αυτό που ονομάζεται Τάκη Φωτίου. Εσύ κουνιέσαι την ώρα που μιλάει ο Τάκη.
1: Εννοώ ναι. Ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω στο chat. Α, κάτω δεξιά.
0: Μπράβο ρε Τάκη, μπράβο ρε αγόρι. Πώς το κάνει ο... δηλαδή είδες αυτά τα... Άμα κάνεις 800 χρόνια ραδιοφωνο, ξέρεις τα τρίξε, εγώ δεν τα μαθαίνω ακόμα. Λοιπόν, πάμε στην απορία.
1: Ναι. Πάμε στην η απορία είναι τώρα αυτά τα καινούργια τα AI τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι συνέχεια η ίδια γυναικεία φωνή. Δηλαδή ούτε η Νάνα δεν έχει πει τόσα πολλά τραγούδια.
0: Ωραία, εύκολο είναι αυτό.
1: Για πες.
0: Δηλαδή, περπατάς εσύ στον δρόμο, σου την πέφτει μία κακάσχημη, ναι.
1: Τι άλλο, τώρα, με την καντεμιά που έχω.
0: Τέτοια, δεν είναι θέμα καντεμιάς, είναι θέμα αισθητικής. Λοιπόν, με την καντεμιά
1: που σωστό έχεις, και αυτό.
0: Ερωτοτροπείς με την κακάσχημη, αλλά κλείνεις τα μάτια σου και σκέφτεσαι, ας πούμε, τη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Ναι.
0: Αν
1: μπορώ τη Φλόρ Γιάνσεν.
0: Ποια, όχι. Τη Μόνικα Μπελούτσι και τη Φλόρ Γιάνσεν, όχι. Και τη Φάμκε Γιάνσεν, όχι. Αυτές είναι δικές μου, να βρεις δικές σου.
1: Εντάξει. Εσύ μου πες τώρα τη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Άσε με τώρα με τη Φλόρ Γιάνσεν που είχαν έρθει εδώ πέρα και ήταν έγκυος 9 μηνών. Έβγαινε το παιδί και έλεγε: θα χειροκροτήσετε! Και είχαμε άγχος από κάτω. Δηλαδή θα το βγάλει το τραγούδι ή θα βγάλει το παιδί. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν.
1: Είναι κάρα τη φωνή. Για πες μου τώρα, τέλος πάντων, ναι, γιατί συνέχεια.
0: Προσπαθώ να σε κάνω να απολυθείς.
1: Πες μου. Λοιπόν. Δηλαδή, να πω κάτι. Έρχονται και εκλογές. Αν υπάρχει ρουσφέτη, εγώ ψηφίζω όποιο κόμμα μου υποσχεθεί ότι θα με απολύσουν. Δεν θέλω θέση. Εγώ δεν θέλω θέση.
0: Θα προσέξεις, επειδή είσαι χομπίστας, ότι έχει και σίγμα το ρουσφέτη. Εσύ το πήγες με ανοιχτό το στόμα κατευθείαν τώρα. Αυτό είναι για προαγωγή, είναι άλλο πράγμα. Είναι ορθογραφικό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, πρώτον.
1: Ναι.
0: Δεύτερον. Εσύ σε αυτή τη δουλειά που θες να απολυθείς, πηγαίνεις.
1: Πηγαίνω.
0: Μην πηγαίνεις.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Περίμενε. Γιατί αν δεν πας για 3 μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι σημαίνει αυτόματη παρέτηση από το εργάνι.
0: Να το ρε εσύ, τι θα κάνεις. Θα πηγαίνεις εσύ κάθε 2,5 μέρες. Τα κοριακά. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά θα χάνω και λεφτά, ρε. Το θέμα είναι να τα πάρω μαζεμένα από την αποζημίωση.
0: Πάμε να δεις τα χρωστά. Δηλαδή από εμάς, Ιωάννη μου, είσαι καλυμμένος. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τρόποι, ξέρω εγώ, να πας ντυμένος νυφούλα.
1: Κοίτα, θα σου πω. Πρόσεξε τι συμβαίνει. Για ένα διάστημα. Ναι. Για ένα διάστημα.
0: Ήσουν ανυφούλα και περίμενες. Είχες ελπίδες. Μετά. Έφτιαχνες τα πρικιά σου στη δουλειά.
1: Λοιπόν, για ένα διάστημα είχα αφήσει μαλλί, μουσια, για να μην είμαι αρεστός, ρε παιδί μου. Για να με πετάξει καμιά φύλαξη που δεν έχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω πετύχει. Με έχει πετάξει μια φύλαξη που δεν έχει κόσμο. Αλλά τι άλλο να κάνω. Δεν είμαι και τόσο αλήτης για να κάνω κάτι τόσο έτσι.
0: Έλα ρε εσύ. Και στο στρατό τα μας στέλνανε στη Σκοπιά που δεν περνούσε το περίπολο. Μια χαρά ήμασταν. Οπότε πήγες.
1: Μα και στο, στο στρατό που έχω τσακωθεί με ένα λοχαγό πάνω στο Κόσοβο, πάλι δεν μου κάναν τίποτα. Δεν ξέρω.
0: Κανείς δεν σου κάνει τίποτα. Αυτό είναι το παράπονο.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, θα αποδομήσουμε αυτό στο παράπονο αρχικά, όχι με ανθρώπινη ναι. παρέμβαση, αλλά με ρουχισμό. Ναι. Ας πούμε, τα παντελόνια σου κάνουνε.
1: Ναι. ναι, μου κάνουνε.
0: Να το. Είδες. Τι κάνει λοιπόν το παντελόνι που δεν κάνει ο εργοδότης.
1: Κοίταξε, έχω πει ότι αν με πάει σε μια φύλαξη που δεν τη γουστάρω, γιατί του φέρνω και αντιρρήσεις. Μου λέει, θα πας εκεί, του λέω όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, του κοίτα, φέρνω τις αντιρρήσεις που, ναι. που ταιριάζουν και με το χαρακτήρα μου.
0: Φύλαξη, αυτό άλλοι τιμές έχουμε συμφωνήσει. Δεν,
1: ναι, αυτά ναι. τα έχω κάνει. Ναι. Τα έχω κάνει. Έχω σκεφτεί να βάψω τα νύχια μου, ξέρω εγώ, άμα πάω σε μια φύλαξη, να φορέσω σκουλάρι εκεί.
0: Ναι, κρίκους,
1: ξέρω εγώ. Όχι, ναι, μπορώ να πω. Εγώ είμαι.
0: Ξέρεις, θα κάνεις, το βρήκα.
1: Ιωάννα.
0: Το βρήκα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις ναι. piercing στις ρόγες σου.
1: Και πώς θα.
0: Θα πας με τα αστήθια έξω.
1: Δεν γίνεται. Μετά μπορεί να μου κάνουν καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και τέτοια. Όχι, δεν είναι.
0: Για εμετική παρουσία θα είναι.
1: Προσβολή της δημοσίας εδούς και άλλα τέτοια.
0: Αυτό θα κάνεις. Ναι. Θα βάλεις και μάλιστα θα κάνεις piercing στις ρόγες και θα βάλεις τεράστιους κρίκους. Θα πας λοιπόν την άλλη μέρα στη δουλειά και στον ένα κρίκο θα έχεις κρεμάσει μια πετσέτα για τον μπάνιο.
1: Ναι.
0: Και στον άλλο κρίκο θα έχεις κρεμάσει με ένα γατζάκι δύο σαμπουάν.
1: Αλέξανδρε, yeah. αυτή τη στιγμή στο πόστο που είμαι δεν υπάρχει κόσμος. Είμαι σε ένα κατασκευμένο κτίριο.
0: Ωραία.
1: Δεν τον νοιάζει κανέναν, ούτε την τράπεζα που έχει το κτίριο.
0: Και εσύ γιατί πηγαίνεις.
1: Ό,τι πω, όπως και να μην.
0: Αφού δεν πάει κανένας. Πες ότι πήγες. Ότι πήγες. Πού το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι αυτός που αλλάζω άτομο όμως.
0: Εκεί πήγε και πάει και κατουργέται να μου. Τι είναι στο αλλάζεις.
1: Τον αλλάζω έναν συνάδελφο. Δύο η ώρα τώρα που θα πάω είναι ένας
0: θα από θα να κάνει ταξίδι του μόνος του αυτός να μην χρειαστεί. Δεν έχω καταλάβει. Να σου πω κάτι. Ναι, εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο αυτό γιατί πας κάπου που ούτε σε πρίζουνε, ούτε έχεις ευθύνη. Μπορεί να πάρεις ας πούμε να γράφεις το ημερολόγιο της ζωής σου. Μικρό παρεμπάσχο, αλλά χαρτιά δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα, να ζωγραφίζεις, να ξεκινήσεις το πλέξιμο.
1: Όχι, βασικά ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου.
0: Ναι.
1: Εκτός το ότι βαρέθηκα αυτή τη δουλειά και αυτόν τον εργοδότη.
0: Ναι.
1: Έτσι άλλως εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι για να πω ότι πω είμαι CEO, production manager, κάτι τέτοιο και λέω μαμ θα χάσω τη θέση.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω κάπου άλλο έτσι αλλιώς του τεχνικού λυκείου είμαι ένα παιδί.
0: Θες όνει και καλά φτηνέ πλεμπέ να δουλέψεις κάπου που να έχει κόσμο. Εδώ οι άλλοι που έχουν
1: περίμενε,
0: κόσμο και θέλουν να φύγουν.
1: Στάκαμαν. Θέλω την αποζημίωση γιατί έχω κάτι χρέη και θέλω να τα, να τα ξεχρεώσω, να τελειώνω.
0: Εύκολο.
1: Ναι.
0: Εύκολο.
1: Τι, πάς, θα μου δώσεις εσύ.
0: Μπλάνκο. Αυτή είναι η λύση σου. Παίρνεις τα χρέη, σβήνεις χειρό, γράφεις πι και εύκολο. Θα βγαίνεις στον δρόμο και θα λες αφεντικό.
1: Θα
0: έχω κάτι pay, μπορείς να με απολύσεις. Δηλαδή εύκολο
1: θα κάνω, είναι. Θα κάνω αυτό που έκανε ο Σαλιαρέλης, δεν ήταν, που έλεγε δεν χρωστάω σε αυτόν. Ναι. Δεν χρωστάω σε αυτόν. Ναι.
0: Έχουν ξαναγίνει αυτά, δεν είσαι ο πρώτος που αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες. Και να σου πω κάτι, Σάματης, ναι. άμα αποπληρώσεις τα χρέη σου, μετά δεν θα έχεις χρέη. Χρωστάς και εσύ όπως και όλοι.
1: Ότι...
0: Καλά, ναι. Δηλαδή...
1: Ναι.
0: Κάθεσαι και ταλαιπωρείσαι χωρίς κανένα λόγο. Αντί να λες, ας πούμε, δες το αλλιώς. Πρέπει να δεις τη ζωή σου διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρώτα πρέπει να βρεις ένα ερωτικό ενδιαφέρον. Αυτά όλα τα πράγματα τώρα είναι αποτελέσματα της δυστοκίας της συναισθηματικής σου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρεις ένα ερωτικό ενδιαφέρον. Έχω πολλά URL να σου στείλω που μπορείς να περάσεις χρόνο με τις κοπέλες. Και αυτό θα σε εξητάρει τόσο πολύ που δεν θα σε νοιάζει. Θα πηγαίνεις στη δουλειά στο εγκαταλελειμμένο εκεί στο κτίριο με τα φαντάσματα.
1: Ναι.
0: Και εσύ θα σκέφτεσαι
1: λοιπόν,
0: τα στήθια της συντρόφου σου. Θα είναι διαφορετικό.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Δεν είμαι αχάριστος. Μια χαρά είμαι. Έτσι όπως τα έχω καταφέρει
0: μια
1: με την άρνησή μου.
0: Όπως είσαι, μια χαρά τώρα. Εντάξει.
1: Καλά, δεν είμαι, ναι, το ξέρω. Και αυτό που είπες πριν για την άσχημη, όντως πρέπει μια γυναίκα να έχει φετύχει με τους χοντρούς για να κάνει κάτι με εμένα.
0: Όχι μόνο με τους χοντρούς. Το μόνο ελαττωμά σου είναι ότι είσαι ευαίσθητος και παγκόσμια ειρήνη.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ελαττώματά σου.
1: Τέλος πάντων, η άρνησή μου, τέλος, αυτά που κάνω, ναι. Okay, έχω καταφέρει και είμαι σε ένα πόστο που είμαι μόνος μου και δεν μου πρίζουν τα σκότια.
0: Ωραία.
1: Μέχρι εδώ όλα καλά. Ωραία. Αλλά θα ήθελα να γυρίσει και να πει, δηλαδή κάποια στιγμή να πει, α, συχτήρ μαζί σου, ρε, αράπη, σε βαρέθηκα, πάρ' την αποζημίωσή σου. Του ναι. το πρότεινα πριν 4-5 μήνες. Το σκέφτηκε.
0: Γιατί
1: αλλά είναι πολλά τα λεφτά.
0: Και να σε ξαναπροσλάβει.
1: Γιατί είναι τσιγκούνης.
0: Τσιγκούνης. Είναι δύο λέξεις. Ναι. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι αλφάβητος. Θα πάει να του πεις δεν γράφεται έτσι. Ρε κάραγκ. Αγκαιόζι. Δηλαδή μίλησε μα. Αλλά θα του τα γράφεις ενωμένα. Το βρήκαμε. Νομίζω ξέρεις τι γίνεται. Έχεις πέσει σε τέλμα. Και είναι αυτό που λέει δουλειά ναι. δεν είχε ο διάολος. Σε θεώρησε ότι είσαι ναι. από σόι του και σε κυνηγάει να σε θύμφει. Αυτό. Πρέπει ναι, να βρεις ναι, ένα ναι, ενδιαφέρον στη ζωή σου. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Ναι. Εντάξει, πρόβλημα είναι όχι, αν ευκουχείς ούτε με τρία ψή τότε γιατί μπλε. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Μην ξανακούσω
1: τέτοια. Γιούλα,
0: ναι, ό,τι θες.
1: Η Γιούλα μήπως με βοηθήσει, επειδή εκεί έχει πολλούς με το ταξί, ξέρω εγώ, θα έχει μετά. Θα ξέρει κόσμο
0: τι
1: τώρα
0: ταξί,
1: από εκεί.
0: Κοιτάξει,
1: γιατί από εκεί, από εκεί από την περιοχή της Γιούλας είναι ο εργοδότης μου. Και η έδρα, το γραφείο.
0: Θα αξίσει η Γιούλα τον εργοδότη σου για να πωλήσει αυτό σε σένα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα τις ευχόμουν τέτοιο πράγμα, όχι ποτέ,
0: έλα,
1: όχι,
0: αηδίας είναι. Και ναι, ναι. Ενώ εσύ πριν προηγουμένως με, τις, με τους κρίκους στα βυζιά σου, να μια χαρά.
1: Μα το φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, δεν θέλω, θέλω να το διαγράψω.
1: Με φαντάζεσαι, πλάκο. Με βαμμένο νύχι,
0: ναι,
1: φούστα.
0: Πες μας πώς είσαι, ναι, ναι, τι άλλο φοράς, πες. Μη σταματάς.
1: Θα το καταλάβουν ρε σε Αλέξανδρο, το κάνω επίτηδες και θα με στείλουν στο Βλαδιβοστόκ μετά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από ναι. σήμερα. Βρίσκεις δύο ενδιαφέροντα καινούρια στη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Ή άντε και βρες τρία ενδιαφέροντα καινούρια στη ζωή σου. Και όλα αυτά θα δεις ναι. ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι που έχεις κολλήσει τώρα. Είσαι μονομπλοκ, ναι. είσαι μονόστοχος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Από αύριο δεν θα είσαι μονόστοχος.
1: Εντάξει.
0: Θα κατουράς μπιντέ, αλλά σημαδεύεις λεκάνη. Εύκολο.
1: Εύκολο, εύκολο, ναι, εύκολο.
0: Ωραία. Ό,τι άλλο θες, Ιωάννη μου, εδώ ναι. είμαστε εμείς και δεν θέλουμε να μας ενοχλείς. Δεν μπορεί να ενοχλείς τόσο κόσμο. Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά, Μουτς.
1: Λοιπόν, ναι. καλό υπόλοιπο, ναι, καλή αποφώνηση.
0: Βοηθήσαμε άλλον έναν άνθρωπο στην εκπομπή. Πες μας τι σας κάνει δυστυχισμένους και εδώ είμαστε για να σας το κάνουμε χειρότερο. Να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, εντωμεταξύ με την μπάρλα σας, είχα ένα καταπληκτικό άρθρο εδώ για την προσποίηση του οργασμού και κάτι τέτοια. Δηλαδή, προσποίηση του οργασμού τώρα. Δηλαδή, οργασμός πίσω από τα 6,75 είναι λίγο παράξενο. Να ο Χρήστος που λέει καλημέρα με κέφι ενθουσιασμού και λίγα νεύρα λόγω οδήγησης σε σκηνικό τύπου Silent Hill. Εύχομαι από λελέ και τρελελέ στον Ιωάννη. Κάτσε ρε Χρήστο, και εσύ γκρινιά. Και εσύ θες να απολυθείς. Δηλαδή, παιδιά, πόσοι πλούσιοι ακούτε την εκπομπή. Σταύρο, γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε. Αυτοί είναι όλοι πλούσιοι, ρε. Δεν θέλω να έρχομαι άλλο στη δουλειά. Από χόμπι έρχομαι. Οδηγός στο Silent Hill. Αύριο θα πάω στο. Πώς το λέω, στο Sims. Δηλαδή, δεν είσαστε άνθρωποι. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει και η δυσανεξία. Υπάρχει ο κόσμος που πεινάει. Πεινάει τώρα. Κάτι τρώει που και που. Τα πόνερα τρώει, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Πώς είμαστε?
0: Πόσοι είμαστε? Τι εννοείς, στην ουρά, στην αναμονή?
2: Όχι. Πώς είμαστε?
0: Α, πώς είμαστε, καλά είμαστε. Εμείς τώρα, εσύ που θες και εσύ να απολυθείς.
2: Όχι, αλλά θέλω και να ζήσω, έτσι, γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα το πρωί.
0: Εντάξει, έχει λίγο μίχλη, λίγο βροχή. Εδώ έχει στο μείον 14 του 72ου ρόφου. Έχει έναν ήλιο, να, με το συμπάθειο.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, και απλά έχει λίγο αέρα.
2: Λίγο αέρα. Γιατί εγώ όπως ανέβαινα στα ανατολικά, δηλαδή και η Αττική Βιωτία, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή, άλλο θεό.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Βλέπεις ότι κάνετε λάθη. Αντί να ανέβεις Ανατολικό Βιωτία, πώς το πες. Βλέπεις ότι φυσάει. Ναι. Κάνε στην άκρη. Άναψε ένα τσιγάρο. Σκέψου τη ζωή σου. Φέρε όμορφες εικόνες. Δηλαδή, τίποτα εσύ εκεί. Ξεκίνα το.
2: Λες.
0: Ήρθε και η Φλωρούμπα τώρα, δεν καπνίζω και δεν καπνίζω. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Θα το ρίξω το τσιγάρο, δεν γίνεται. Ναι. Θα το ρίξω στις κακές συνήθειες.
0: Δηλαδή αυτή η γκρίνια. Και εσύ πρέπει να βρεις άλλα ενδιαφέροντα. Διότι έχεις μεν το τεράστιο συγκρότημα αυτό του. Τα είδε. Αλλά και εσύ, ας πούμε, δεν έχεις, χρειάζεσαι ένα ερωτικό ενδιαφέρον.
2: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Και μάλιστα ενδοσυγκροτηματικό. Δηλαδή πρέπει να ερωτοτροπήσεις με κάποιον. Έχετε και κοπέλα στο συγκρότημα, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε, αλλά δεν το είχα σκεφτεί έτσι ποτέ. Δηλαδή,
0: είναι
2: δεν,
0: τόσο άσχημη, είναι?
2: Δεν είναι άσχημη, αλλά εντάξει.
0: Τι δεν είναι, έτσι που το πες, δηλαδή.
2: Καθόλου άσχημη δεν είναι.
0: Είναι όμορφη.
2: Μια χαρά είναι. Όμορφη είναι.
0: Ωραία, αυτή είναι όμορφη. Εσύ θεωρητικά τώρα είσαι τεροφιλόφιλος. Τι σας σταματάει?
2: Σωστό και αυτό. Και με τις άλλες δηλαδή μπορεί να θέλω, δηλαδή εκείνη το θέμα. Ναι. Εκείνη αυτό που με σταματάει. Να ρωτήσω κάτι. Το 1/4 της γαλατόπιτας που πήγε τελικά, μάθαμε.
0: Ένα ρακούν σηκώθηκε 5 ώρα το πρωί. Το 1/4 του 1/4 εννοείς. Γιατί αυτό είχε μείνει.
2: Α, ναι.
0: Και σηκώθηκε και δόλια σαν νίντζα. Έκοψε εκεί το 1/4 του 1/4 και το στέρισε από εμένα. Άσε τώρα, βάλω και εγώ τα κλάματα, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Άσε, χάλια μαύρα. Τώρα είσαι καλά πάντως?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι, εντάξει.
0: Κρίμα ρε εσύ.
2: Απλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα.
0: Λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα πιο εύκολα. Θα σου πω τα 7 συν 1 σημεία για να καταλάβεις αν εκείνη προσποιείται τον οργασμό. Ήρθανε να σε συλλάβουν. Αν εκείνος, στο λέω για μετά γιατί φυλακή, ναι.
2: Αστεροφόρο είναι.
0: Λοιπόν, είσαι εσύ και ρωτοτροπής. Σου έχει τύχει ποτέ κάποια σύντροφό σου να προσποιείται ότι της αρέσει που βρίσκεται εκεί?
2: Δεν το έχω προσέξει. Όχι, ναι, όχι,
0: κάποια στιγμή θα υπήρχε κάποια εκεί. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις αν υπάρχει. Δεν υπάρχει, κάνουμε άλλες κινήσεις. Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, το πρώτο που λέει είναι ότι δεν σε κοιτάζει στα μάτια.
2: Ναι, αυτό είναι βασικό, βασικό. Ναι. Τώρα, αν με σε κοιτάει στα μάτια είναι. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και πού σε κοιτάει? Δηλαδή, αν εκεί που είναι δεν έχει ευθεία με τα μάτια, πώς θα σε κοιτάει? Βγάλει καθρεφτάκι.
2: Πέτυχα γιατί είναι αόματη. Κοίτα να δεις. Εκτός από είναι αόματη, ξέρω εγώ, ή έχει στραβισμό, κάτι, οτιδήποτε.
0: Να εδώ. Άλλος τρόπος. Οι αντιδράσεις της θυμίζουν πολύ πορνό.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάτι κραυγές, ψεύτικες, εντάξει. Ναι,
0: όχι, αυτό πήγε στο μυαλό σου. Γιατί πολύ πορνό θα μπορούσε να θυμίσει, ας πούμε, να σου πει σύντροφό σου, ξέρεις, Χρήστο μου, θα φέρω και τις 6 ερωτομανείς ξαδέφες μου και θα σε ξεγκαγκανιάσουμε, θα σε ρουφήξουμε. Αυτό είναι πορνό. Έχει τύχει ποτέ κάποια κοπέλα να σου το πει αυτό?
2: Όχι, από ό,τι θυμάμαι, όχι τουλάχιστον.
0: Άμα στο πει, να ξέρεις, θα προσποιηθεί, δεν θα έχει κανονικό οργασμό. Ούτε αυτή, ούτε οι ξαδέρφες της.
2: Κοίταξε, άμα φέρει 6 ερωτομανείς,
0: ναι,
2: δεν θα με πειράξει και τόσο.
0: Ναι, και το τρίτο που πρέπει να προσέξεις πάρα πάρα πολύ, που το λέει εδώ το άρθρο, λέει, φτάνει στην κορύφωση κάθε φορά. Θυμάσαι που νόμιζες ότι είσαι καταπληκτικός εραστής και τέτοια?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, μάλλον δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν ισχύει. Κάθε φορά με σένα, με τους άλλους, παίζει για να ισχύει. Αλλά το άρθρο είναι προσωποποιημένο, είναι για σένα γραμμένο.
2: Ναι, το έχουν κάνει customize. Ωραία.
0: Και σου έχω και το τελευταίο, αυτό θα το προσέξεις πάρα πολύ. Λέει, αμήχανο χαμόγελο.
2: Είναι τόσο σχετικό, δηλαδή. Είναι τόσο αφηρημένο αυτό το πράγμα.
0: Θα το κάνουμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, θα κάνω εγώ τώρα εν δυνάμει του ρόλου, όχι κανονικά, ναι. Τη σύντροφό σου. Έχουμε κάνει μόλις τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Και εσύ τώρα γυρνάς, ας πούμε, με κοιτάς και κάτι πρέπει να μου πεις, ξέρεις, να σπάσεις λίγο την παγωμάρα. Και εγώ θα έχω αμήχανο χαμόγελο. Θα καταλάβεις πώς είναι.
2: Ήτανε πολύ ωραία.
0: Αχα.
2: Σαν τρίκο. Σαν την εκπομπή. Αμηχάνο χαμόγελο. Μου κάνεις αμηχάνο χαμόγελο, δεν είδα καλά.
0: Όχι, σου κάνω που ήταν θυμ. Ναι. Χρήστο μου, τα θυμόμαστε αυτά από εδώ και πέρα. Όταν δεις κάποια και είναι φέρνει τις ξαδέρφες της και τα λοιπά, να ξέρεις, δεν το γούσταρε.
2: Λοιπόν, άμα δεν με κοιτάει στα μάτια, δηλαδή πρέπει να με κοιτάει στα μάτια.
0: Ναι, μόνο εκεί.
2: Τόσο κοντάκια.
0: Έτσι, σαν να σε ξεματιάζει συνέχεια. Φαντάζεσαι να έρθει άλλη και να σε κοιτάει σε αυτά. Μα ήταν έτσι. Να σε κοιτάει στα μάτια συνέχεια όπου και να πα.
2: Αυτό.
0: Η έρωτα θα κάνει εξορκισμό.
2: Μου είχε τύχει με πρώην να γίνεται καθισμένη και να έχετε τόσο το μάτι.
0: Έτσι είναι αυτό. Χρήστο, πού είσαι, Χρήστο. Χρήστο μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς μοιράστηκα όση περισσότερη συμπυκνωμένη γνώση μπορούσαμε. Αύριο τα σπουδαία.
2: Έγινε, άντε.
0: Φιλιά πολλά. Καλό δρόμο. Προσεκτικά εκεί στο Silent Hill. Δεν έχω δει και την καινούργια ταινία. Πρέπει να τη δω. Και δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Αλλά δεν πειράζει γιατί είναι Τετάρτη. Και η Τετάρτη είναι χαρά σε Ευαγγέλιο. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Σε 2 ώρες από τώρα θα έρθει ο Τάκης Φωτίου. Θα γεμίσει το στούντιο για 2 ολόκληρες ώρες, από τις 12 μέχρι και τις 2. Το βράδυ έχουμε το Σταύρο από τις 10 μέχρι και τις 12. Τώρα αυτά τα βάζω για εισαγωγή για την πλέμπα. Ενώ αύριο το πρωί εμείς, το καλό, το ωραίο, θα τα ξαναπούμε εδώ ραδιοφωνικά στους 98,1 του Athens Free Radio. Αύριο είναι Πέμπτη και έχουμε και το έχω μια απορία, ναι. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Σας θυμίζω να μπείτε και να βλέπετε γιατί καθημερινά κάθε 2 μέρες, γιατί έχω φτιάξει τόσες πολλές που μας παίρνει. Θα ανεβάζουμε και από μία αφίσα για την καταπληκτική παράσταση που έρχεται 7-11 στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, 8.30 ώρα το βράδυ, κανονιστείτε. Θα μου το πείτε και εμένα ότι πόσοι θα έρθετε για να ξέρω πού θα σας βάλω να κάτσετε. Αλλά κάθε μέρα βάζουμε καινούρια αφίσα, είναι καταπληκτικό. Έχουμε περισσότερες αφίσες από κόσμο που έρχεται. Αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και ούτρο. Αν τύχει σήμερα και τη δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, να σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα, και να είναι έτοιμη να σας πει προλάβετε την, αποστομώστε την, πείτε της κι εσείς.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Τώρα είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Τζίμης και ο Σταύρος. Τώρα τι να σου λέω, τραγούδια αποφώνησης. Όλοι ψάχνουμε μια... Όλοι ψάχνουμε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Με τη ρομαντική φωνή του Rod Stewart στη βροχή, τι άλλο θέλετε για ξεκίνημα. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12 στον Freezus 98,1. Τάκης Φωτής στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Έτσι έχει ξεκινήσει σήμερα το βροχερό πρωινό μας. 8 με 10 ο Αλέξανδρος Πέτρακας για να ξυπνάμε δυνατά. 10 με 12 με μουσικάρες non-stop. Από το ένα τραγούδι στο άλλο. Ακούσατε όλες τις μεγάλες επιτυχίες 80's, 90's, 0's. Και έχουμε ακόμα να παίξουμε μέχρι το βράδυ. Με non-stop ζωντανές εκπομπές. Στο πιο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτός είναι ο Freezus 98,1. Λοιπόν, με βροχές σήμερα, το βλέπετε αυτό. Έχουν βγει ένα κάρο έκτακτα, τέλος πάντων. Υπάρχει μια προειδοποίηση για μέτρες έντασης βροχή. Είμαστε σε εξέλιξη αυτής της βροχής. Πιστεύω ότι εσείς που μας ακούτε στο δρόμο περνάτε πάρα πολύ ωραία, δεν περνάτε? Δεν είστε μέσα στο χαμόγελο και μέσα στη χαρά και μέσα στην ευτυχία? Είστε. Μην γελάτε. Μην εκνευρίζεστε. Μην βρίζετε το ραδιόφωνο. Μην βρίζετε τον παρουσιαστή. Όχι, μαζί μας, εδώ. Στην παρέα μας και σήμερα το αγαπημένο μας παιχνοδρόμιο στην Πανδώρου 73 στα κάτω Πετράλωνα. Εκεί όπου μένουμε πάντα παιδιά. Το παιχνοδρόμιο είναι ένας παράδεισος για συλλέκτες, ρετρό gamers και νοσταλγούς κάθε ηλικίας. Η πολύχρονη ενασχόληση με το vintage παιχνίδι έχει καθιερώσει το παιχνοδρόμιο ως το πιο εξειδικευμένο κατάστημα στον χώρο των vintage παιχνιδιών και video games. Εδώ θα βρείτε πράγματα που είχατε, που θέλατε, ακόμα και αυτά που έχετε ξεχάσει. Παιχνοδρόμιο στην Πανδώρου 73 στα κάτω Πετράλωνα. Εκείνο ο δικός μας παράδεισος που μένουμε πάντα παιδιά. Βροχερά τραγούδια σήμερα. Ξεκινήσαμε ρομαντικά με Rod Stewart. Συνεχίζουμε με Black Bizarre. Stop the rain, babe. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η επικοινωνία μας πανεύκολη. Μπαίνετε στο site του σταθμού free981.fm. Ξανά, www.free981.fm. Στο κάτω μέρος οθόνης υπάρχει ένα κόκκινο αυτοκόλλητο που λέει chat. Πατήστε το. Μη μου λες no. Μη μου λες no. Όχι no. Βρε, περίμενα να σου εξηγήσω. www.free981.fm. Πατάς το κόκκινο αυτοκόλλητο κάτω δεξιά και μπαίνεις στην παρέα. Τσατάρεις με άλλους ακροατές κρυφά από το γραφείο ή από το αυτοκίνητο. Σε αυτή τη δύσκολη μέρα, I know. Ή πολύ απλά μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram. Τάκης, κάτω παύλα φωτίου. Τάκης, κάτω παύλα φωτίου. Και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Καλό μεσημέρι μέχρι τις 2 μαζί.

0: I never knew before.
1: Έτσι στα 90s είχαμε πάρα πολλά τραγούδια για τη βροχή.
0: It was one of these rainy days.
1: Yes. These rainy days.
0: Since you've been gone, my life is so empty. I thought our love would last.
1: Έλα, κουνηθείτε λίγο εκεί στο γραφείο.
0: But now I know only dreams last forever.
1: Σας βλέπω.

Ice MC, It's a Rainy Day, Love It's Raining Again. Τα δικά μας βροχερά μεσημέρια φθινοπόρου. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2. Τρίτη, Πέμπτη αφήνουμε τη μουσική να κάνει παιχνίδι, το ξέρουμε ότι το αγαπάτε πολύ. Αλλά Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές γυρνάμε το χρόνο πίσω στα ωραία groovy χρόνια και θυμόμαστε όλο το feeling αυτό, το groovy, το ωραίο που περνάγαμε μαζί. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Έχουμε επικίνδυνες καταιγίδες μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στο επίκεντρο είναι 5 περιοχές, αυτές που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Το λέω για εσάς που ακούτε ή για εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα. Στο επίκεντρο είναι η Εύβοια, οι Σποράδες, η Ανατολική Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, δυστυχώς πάλι. Έχουμε και νέα επικυρωποίηση πριν από λίγο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, λοιπόν, ήδη η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έχουμε πιο αναλυτικά, πριν από λίγο εκδόθηκε αυτό το δελτίο. Θα έχουμε σήμερα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα, στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία έως το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα, γεια σας παιδιά εκεί, ξέρω είστε πάρα πολύ που μας ακούτε ιντερνετικά, έως το βράδυ. Στην Κρήτη, πολλά φιλιά σε όλους τους φίλους από την Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Θα ρίξει πάρα πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Έως αργά τη νύχτα. Θα έχουμε πολύ θυελώδες βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους που θα πνέουν στο Αιγαίο σε αργά τη νύχτα μέχρι και 9 μποφόρ, με ρηπές που θα φτάνουν τις 10. Ψυχραιμία και υπομονή. Εδώ στην Αττική πνιγήκαμε σε μερικά σημεία και σε άλλα σημεία απλά μας χάιδεψε. Έτσι θα πάει η μέρα σήμερα. Μουσική να έχουμε, αναμνήσεις ωραίες να έχουμε και όλα θα πάνε μία χαρά. Έχετε αρχίσει να επικοινωνείτε, βλέπω στο site μας www.free981.fm. Αυτό είναι το site του σταθμού. Σας το λέω συνέχεια γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Και ταυτόχρονα μπορείτε, πατώντας το κόκκινο chat αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος της οθόνης, να στείλετε ένα γεια εδώ στο στούντιο, αλλά και να πείτε και ένα γεια στους ακροατές που αυτή την ώρα κάνουν κοπάνα, κρυφά, μπαίνουν από το κινητό τους ή από το υπολογιστή τους ή από το γραφείο ή από το σπίτι στο free981.fm, στο κόκκινο ωραίο αυτοκολλητάκι, το chatted, το πατάτε και έρχεσαι στην παρέα μας. Γεια σου Τζόρτζ, γεια σου Σωτήρη, φιλιά στα Γιάννενα, φιλιά στην Έφη, στη Ζέφη, στην Ζανετίνα. Φιλιά στη Βίκη και στο Γιώργο που μας ακούει από τη Δράμα.

Germain Jackson, πιάσε το γα. Έτσι θα το λέγανε στη Γαλλία. When the rain begins to fall. Το θερμόμετρο στους 16 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει πολύ κρύο, αλλά εντάξει, είναι φθινοποράκι ωραίο. Μη μου πείτε ότι δεν το χαίρεστε.

Όπως είμαι ακούγατε από παλιά στο Τζερόνιμο, αλλά και τώρα εδώ στο Free τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι όταν βρέχει θα ακούσετε τραγούδια της βροχής. Και μετά τραγούδια της βροχής σίγουρα ένα τεταρτάκι με μπαλαντάρες. Έτσι να ισιώσει λίγο το είναι μας. Τυρανιόμαστε που τυρανιόμαστε στους δρόμους της Αθήνας. Μία ώρα σήμερα από το Παγκράτη να φτάσουμε εδώ, στα νότια. Παιδιά, το φάρμακο στην βροχή είναι μόνο η μουσική και το ραδιόφωνο. Όχι το αυτοματοποιημένο ραδιόφωνο που δεν θα παίξει κανένα τραγούδι της βροχής. Αυτό, το ζωντανό ραδιόφωνο. Ωραία είναι όλα τα ραδιόφωνα, αλλά κάποια ραδιόφωνα έχουν μια άλλη ζεστασιά, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Αυτό είναι ο Φρίσο 98,1. Σήμερα που είναι μια τέτοια ωραία βροχερή μέρα, με έχετε βομβαρδίσει. Το κινητό μου έχει πάρει φωτιά στο Instagram. Τάκης κάτω παύλα φωτίου. Κάντε ένα follow. Τάκης κάτω παύλα φωτίου. Και στείλτε ό,τι μήνυμα θέλετε και εκεί. Και στο Facebook φυσικά, είμαστε 8.500 άνθρωποι που ακούμε. Ελάτε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Λοιπόν, επικοινωνία πάνω απ' όλα, όπως κάναμε και τα ωραία groovy χρόνια. Τάκης φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Για να δω τι μου γράφετε στο chat. Ξέρετε, στο τσατάκι μας μπαίνετε πολύ εύκολα μέσα από το site του σταθμού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το προτιμάτε περισσότερο. Με διευκολύνετε πάρα πολύ. Να ανοίξετε και από το κινητό σας ένα browser και να μπείτε free981, μία φράση, free981.fm. Με διευκολύνετε πάρα πολύ. Κάνετε τη ζωή μου πιο εύκολη και διαβάζω πιο γρήγορα τα μηνύματά σας από εκεί. Οπότε σας περιμένω εκεί να σκάσετε όλη μύτη. www.free981.fm. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε τα παιδιά εδώ. Chicken with potatoes loading with cheesecake with speculos. Η Ζανετίνα μαγειρεύει. Μαγειρεύεις με τα μουσικής. Καλησπέρα και ο Μάνος μας εδώ. Καλή ακρόαση σε όλους. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Γίνεται χαμός, λέει ο Μάνος, που κυκλοφορεί αυτή την ώρα. Ακόμα και το κοτόπουλο χορεύει στο φούρνο. Φυσικά, φυσικά. Γεια σου, Μάνο μου. Τούφα, Μπιόλα έχει τάκι. Δεν έχουν τραγούδι βροχή σήμερα. Κάτσε. Καλησπέρα από το βροχερό Ρέθυμνο. Να η Κρήτη που σας έλεγα. Να το στράτος. Χάρη στο ίντερνετ, ρε παιδιά, ακουγόμαστε παντού. Και σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να, κατεβάζοντας ένα ωραιότατο application στο κινητό σας, να κάνετε ένα κλικ και να μας ακούτε από εκεί. Φιλιά σε όλο το Ρέθυμνο, δεν ξέρω αν μας ακούει η άλλη Κρήτη. Να μπείτε στο chat να μας πείτε ένα γεια. Και άλλη κριτική. free981.fm. Κάτω-κάτω υπάρχει ένα κόκκινο αυτοκόλλητο που λέει chat. Πατήστε το. Και ελάτε στην παρέα μας. Είναι πολύ

Πολύ εύκολο. Δοκιμάστε. Ελάτε, παιδιά. Παλιά εμείς τσατάραμε στο IRC και στο MIRC σαν τρελή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Ο Στράτος μου λέει: περιμένω και το Lady Train από East 17, μιας και το θέμα μας είναι η βροχή σήμερα. All right. Rain, go away, turn the derby, φωνάζει ο Γιώργος. Εσείς τώρα μου ζητάτε τέτοια τραγούδια, αλλά μετά μην μου λέτε δεν έπαιξα μπαλάντες, γιατί ο χρόνος περνάει. Ναι, φέρει και τον Dusty Hoffman από το Rain Man. Αχ, θα με τρελάνετε σήμερα. Λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα στο Instagram μου, καλό μεσημέρι να στείλω στο Χρήστο τον Κατσιμάρη. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Χριστάρα, θέλω ένα τραγούδι να ετοιμάσεις και να φτιάξεις φέτος για την βροχή. Γεια σου, Θέμη μου, γεια σου, Θέμη μας. Αγαπημένος Θέμη, σήμερα θα είναι στο Eurofans Radio στις 3, να τον απολαύσετε. Ο Σάκης μας, πού να δεις τι γίνεται στο αεροδρόμιο σήμερα. Τι ωραία που περνάμε. Θα σε χαρώ μόλις πάω σπίτι. Χαίρομαι, παιδιά. Γεια σου, Βικάρα. Υποθέτω, καταρχήν μου λέει καλημέρα πλάσμα μου, δίνεις φως στη βροχερή συννεφιασμένη μέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τέτοια να μου λέτε, να λιώνω. Να λιώνω. Υποθέτω ότι θα έχουμε μπαλάντες σήμερα αρκετές, θα έχουμε. Θα έχουμε μπαλαντάρες. I'll be the sunshine in your life, yes, forever. Γεια σου, Τάσο Μαρουγκάκη. Φιλιά να στείλουμε και στο Groovy Moods τον κύριο Ζάχο μας. Θα τα πούμε στην επόμενη ώρα μαζί. Γεια σου, κύριο Ζάχο. Θα στείλω φιλιά στον Τόλι και στη Φιόρη. Από το Παιχνοδρόμιο, στην παρέα μας πάντα το Παιχνοδρόμιο. Εκεί όπου μένουμε πάντα, παιδιά, στην Πανδώρη 73 στα κάτω Πετράλωνα. Στο Παιχνοδρόμιο, λοιπόν, κάνετε μαζί μας ένα ταξίδι στο χρόνο για να βρείτε τα παλιά σας παιχνίδια αλλά και τα παιχνίδια που πάντα θέλετε να αποκτήσετε. Στο Παιχνοδρόμιο, εκεί στην Πανδώρη 73 και στο παιχνοδρόμιο.com στο e-shop θα ανακαλύψετε vintage παιχνίδια αλλά και σύγχρονα παιχνίδια, video games, επιτραπέζια, comics. Συλλεκτικά, παρακαλώ, πάρα πολύ ωραία συλλεκτικά. Γενικά, αν αγαπάτε τις συλλογές, θα πάθετε πλάκα με το Παιχνοδρόμιο. Πρέπει να το ανακαλύψετε, αν δεν το έχετε ανακαλύψει ήδη. Εκεί στην Πανδώρη 73, κάτω Πετράλωνα. Λοιπόν, vintage αλλά και σύγχρονα παιχνίδια, video games, επιτραπέζια, comics, συλλεκτικά αντικείμενα και ό,τι παλιό μπορείτε να φανταστείτε, θα το βρείτε στο Παιχνοδρόμιο. Επίσης, μπορείτε να μας φέρετε τα παλιά σας παιχνίδια, βίντεο, παιχνίδια και κονσόλες για να τα πουλήσετε ή να τα ανταλλάξετε. Κάντε μια βόλτα. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι το Παιχνοδρόμιο ανοιχτά. Το φυσικό κατάστημα δηλαδή. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Αύριο δηλαδή Πέμπτη, από 12 το μεσημέρι μέχρι και 8 το βράδυ, να περάσετε μια βόλτα, Πανδώρη 73, εναλλακτικά, όπου κι αν είστε, σε οποιαδήποτε μεριά του πλανήτη, μπορείτε να μπείτε στο site του Παιχνοδρόμιου, θα πάθετε, παιδιά, μεγάλη πλάκα. Παιχνοδρόμιο.com. Παιχνοδρόμιο.com. Και στο Google να μπείτε και να γράψετε το Παιχνοδρόμιο, θα σας το βγάλει. Θυμίζω, παιδιά, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα. Τι τέλεια βόλτα να κάνεις Σαββατοκύριακο εκεί στο Παιχνοδρόμιο στα κάτω Πετράλωνα. Σαββατοκύριακα 12 με 5. Δώσε κι άλλες βροχές. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Και κεραυνούς δώσε.

Ο Terence and Darby. Rain στον Free 98,1. Free981.fm το site μας, εκεί που έχει και το τσατάκι μας. Ευχαριστώ για τα follow στο Insta, Τάκης, κατ' Παύλα Φωτίου, thank you. Τα τραγούδια της βροχής σήμερα. Πάντα μαζί με το Παιχνοδρόμιο. Παιχνοδρόμιο.com. Κι άλλο ένα ωραίο τραγούδι υπήρχε για τη βροχή τότε. Από τους δύο αυτούς απίστευτους τύπους που είχαμε γνωρίσει και μας είχαν τότε τρελάνει. Το θυμάστε, μας είχαν τρελάνει. Είχαμε εντυπωσιαστεί. Λέμε, τι φωνάρες είναι αυτοί οι τύποι, τι ωραίοι τύποι, τι ωραίο χώρο.

σήμερα αν μπορούσα θα έπαιζα 2 ώρες μπαλάντες. Δεν το κάνω, αλλά αν μπορούσα θα το έκανα. Επιφυλάσσομαι για το φινάλι της εκπομπής, 2 παρά κάτι. Να βομβαρδίσω. Αυτή είναι η Roxette, The Rain.

0: υπέροχη Roxette, The Rain. Και κάπως έτσι τελείωσε το αφιέρωμά μας στη βροχή. Μία ώρα, ε. Το χαρήκατε? Ήταν ωραίο. Σας έκανα καλή παρέα, πείτε το. Μη φύγετε όμως. Έρχονται μουσικάρες την επόμενη ώρα μαζί μου εδώ στον Free κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 12 με 2 Τάκης Φωτίου ζωντανά. Στην παρέα μας ήταν το Παιχνοδρόμιο και θα είναι 24 ώρες μπαίνοντας στο site παιχνοδρόμιο.com. Έχω ανεβάσει στο Instagram μου, κάντε ένα κόπο να μπείτε, μην βαριέστε. Στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Έχω ανεβάσει ένα story. Νομίζω. Υπάρχει μια ερώτηση που έχω και για σας. Θέλω να δω πόσοι θα τη βρείτε και πόσοι θα την απαντήσετε. Έχω ανεβάσει ένα βίντεο με ένα τρομπόνι. Θέλω να μου πείτε από πού νομίζετε ότι είναι αυτό το τρομπόνι που βρίσκεται στην είσοδο του Παιχνοδρομίου, ε? Μαζί μας στο Παιχνοδρόμιο λοιπόν, Πανδώρο 73, στα κάτω Πετράλωνα. Και όντως αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι ανοιχτά κάθε Τρίτη, Πέμπτη, αύριο δηλαδή θα είναι ανοιχτά 12 με 8, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8. Σας περιμένει μια τεράστια συλλογή από vintage παιχνίδια. Εκεί μπορείτε να πουλήσετε τα παλιά σας παιχνίδια, να τα ανταλλάξετε άμα θέλετε, ή να αγοράσετε. Θα βρείτε και καινούρια, αλλά το 95% είναι απίστευτες συλλογές από τα παλιά. Για τα κορίτσια έχω να σας πω ότι αυτό, επειδή πέρασα μια βόλτα από εκεί και θα σας πω περισσότερα και την Παρασκευή και την επόμενη εβδομάδα, το πώς πέρασα, ώρες που άραξα εκεί, ποια ήταν τα αγαπημένα μου αντικείμενα. Και γενικά, ειλικρινά, όσοι πάτε, θέλω να μου στείλετε μήνυμα ή να μου στείλετε φωτογραφίες από το Παιχνοδρόμιο εκεί στην Πανδώρου 73, στα κάτω Πετράλωνα. Είπαμε, αύριο είναι ανοιχτά 12 με 5 και τα 12 με 8, με 8. Τα Σαββατοκύριακα όμως είναι επίσης ανοιχτά, και το Σάββατο και την Κυριακή 12 με 5. Ό,τι πρέπει για βόλτα, παιδιά, Σαββατοκυριακάτικη 12 με 5, Πανδώρο 73. Δείτε περισσότερα για άμα ξεχάσεις τη διεύθυνση και λες πού είναι όλο αυτό. Μπορείς να κάνεις follow το Παιχνοδρόμιο στο Instagram και να ακολουθήσεις και εμένα και θα σε οδηγήσω εγώ από εκεί. Γεια σου Τόλη, γεια σου Φιόρη. Το ρολόι μου δείχνει μία και εδώ κάτι μου λέει ότι πρέπει να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Να ράξουμε λιγάκι. Να φέρουμε τις κοκτέιλάρες μας από το Groovy Moods και να ράξουμε με μουσικάρες. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης βροχερής Τετάρτης. Επιστρέφω σε λίγο, μην φύγει κανείς.
1: 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

άρχοντας των 90s της Βόρειας Ευρώπης. Freedom. Γεια σου Αναστάση μας. Στην παρέα μας στο Groovy Moods, το θεματικό cocktail bar των 80s και των 90s. Πάντα ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στην Άνω Γλυφάδα, Λεωφόρο Κωνσταντίνου, Αθανάτου 22. DJ Bobo και Freedom. Το Groovy Moods δεν παίζει μόνο μουσική των 80s και των 90s. Είναι μια χρονοκάψουλα όπου η νοσταλγία δύο υπέροχων δεκατιών, τα έντονα χρώματα, η διακόσμηση, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα που θα βρεις, παλιές κασέτες, Walkman, βιντεοκασέτες, Atari, αμέ, τα κόμικ, τα περιοδικά και τα βινίλια που θα δεις, απλά θα σε ταξιδέψουν πίσω στο εφηβικό νεανικό σου δωμάτιο. Γι' αυτό και πρέπει να το επισκεφτείς. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Αν δεν έχεις πάει, να πας. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Και τα Σάββατα με υπέροχα θεματικά πάρτι. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Εδώ, από μένα θα ενημερώνεστε για τα πάντα, αλλά και από τα social του Groovy Moods. Μια σκέψη τώρα στο κινητό σου. Κάνε ένα follow στο Facebook Groovy Moods Γλυφάδα. Στο Instagram Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα και στο TikTok Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα για να ενημερώνεσαι πριν πας για αυτά που θα ζήσεις, να το πεις και στους φίλους σου, να το πεις και στην παρέα σου. Επίσης να σας πω για το Groovy Moods ότι όπως το έβλεπα και έχω πάει τόσες φορές, έχουμε παίξει μουσική, έχουμε κάνει απίθανα sold out parties. Παιδιά, ακούστε με κάτι, εμείς που το ψάχνουμε τώρα αυτά και είμαστε λίγο στο ψάξιμο. Είναι το τέλειο μέρος διασκέδασης, ιδανικό για τα reunion parties. Λοιπόν, πάρτι με τη σχολή σου, τώρα που φθινοπωριάζει και είναι ωραία, μαζευτείτε όλοι οι συμμαθητές και συμμαθήτρες για κοκτέιλάρες. Όχι απλά σε ένα χώρο, όχι απλά σε ένα κλαμπάκι. Τα έχετε κάνει αυτά, τα έχετε κάνει. Το θέμα είναι να πας σε ένα θεματικό 80s, 90s cocktail bar. Δες το, γράψε Groovy Moods και στο Google Groovy Moods Γλυφάδα στα social, θα δεις περισσότερα. Είναι μια χρονοκάψουλα που θα σε κάνει να αναπολύσεις με τους υπόλοιπους συμμαθητές όλα εκείνα τα ξέχαστα μαθητικά χρόνια. Το θεωρώ το ωραιότερο μέρος να το κάνεις. Ωραία είναι και τα reunion parties στα απλά μαγαζιά, αλλά το να πας και να έχεις γύρω σου βινίλια, να έχεις γύρω σου ατάρι παιχνίδια, παλιά κινητά, με τα SMS που στέλναμε μέσα στην τάξη, και να πίνεις κοκτέιλάρες με μουσικάρες που παίζει ο κύριος Ζάχος μας εκεί. Τι άλλο θέλετε? Ειλικρινά, είναι το τέλειο μέρος για reunion parties. Ψάξτε το, μιλήστε και τους φίλους σας και αν δεν έχετε κάνει ακόμα reunion party, είτε με το σχολείο, είτε με την παλιά σας δουλειά, το κολέγιο, είναι μεγάλη ευκαιρία να το κάνετε αυτό. Εγώ πετάω αυτή την ιδέα ραδιοφωνικά. Το θεωρώ ότι είναι το ιδανικό μέρος, έτσι ώστε να μείνει κάτι, ρε παιδί μου, φεύγοντας, να πεις, κοίτα να δεις, πήγα σε ένα κοκτέιλάδικο που ήταν όλο φτιαγμένο, λες και ήσουν στο νεανικό σου δωμάτιο, στα εφηβικά, μαθητικά, ωραία σου χρόνια. Τότε που ακούγαμε Snap και Rhythm is a Dancer και όλα τα άλλα που έρχονται στον Free 98,1. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 2. Όλα! Πέσουν εδώ, στον Free!

Η Αλέξια με το number one Snap Rhythm is a Dancer. Όλα παίζουν εδώ στον Φρύσου 98,1. Να πούμε ότι η βροχή συνεχίζει ανελαίτη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οι ώρες είναι δραματικές στη Βόρεια Εύβοια, παιδιά. Αυτό το νησί, ειλικρινά, αυτό το σεισμί, γυμί, καταποντισμί που λέμε, δεν είναι καθόλου αστείο στην Εύβοια, μην το πείτε ποτέ. Έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Κυρέας, έρχονται συνέχεια μηνύματα 112 στην Εύβοια, έχει πλημμυρίσει το σύμπαν στην Εύβοια. Σοβαρά προβλήματα έχουν με αυτή την ώρα και στη Σκιάθο, την Αλόνισο και στη Σκόπελο. Αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι στη Βόρεια Εύβοια για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω τι έχει ο Θεούλης με το νησί αυτό, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραίες διακοπές εκεί στο Πευκή, στη Βόρεια Εύβοια. Είναι από τα πιο όμορφα νησιά, ειλικρινά. Τεράστιο, υπέροχο, πράσινο. Θάλασσες, όλα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συνέχεια, non-stop. Non-stop, ρε παιδιά. Ειλικρινά, non-stop. Στεναχωριέμαι πολύ, αλήθεια. Την αγάπη μου στην Εύβοια θα μου πει τώρα ποιος να ακούει μέσα στον πανικό εκεί. Και εγώ στέλνω εδώ φιλιά καλά. Πάντως αν ακούτε, είμαστε όλοι μαζί εδώ και προσευχόμαστε πραγματικά όλοι. Δεν γίνεται, σκεφτείτε λιγάκι. Πέρα από την Κρήτη που την έχει χτυπήσει φέτος πάρα πολύ η κακοκαιρία, αυτή τη Βόρεια Εύβοια, παιδιά, δεν την έχει αφήσει καμία φυσική καταστροφή σε ησυχία. Είναι φοβερό αυτό. Παράλληλα, είχαμε και τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό το πρωί σήμερα. Το χιονοδρομικό κέντρο αρχίζει και γεμίζει χιονάκι. Φθινόπωρο, γεια σου ρε Γιάννο. Γιάννο που ήσουν μία ώρα, παίζαμε τραγούδια της βροχής. Κάνε πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα. Γεια σου Γιάννο. Το αγόρι μας αυτό είναι λάτρης αυτού του καιρού. Να σας πω, δεν είναι ο μόνος, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που αγαπάει το φθινόπωρο. Είμαστε σε μία χώρα που έχουμε καλοκαίρι 10 μήνες ρε παιδί μου, ειλικρινά. Αυτοί οι 2-3 μήνες ας ρίξει και μια βροχή, να ρίξει και κανένα χιονάκι. Όχι τίποτα άλλο, να βγάλουμε και τα ρούχα από την ντουλάπα τα χειμερινά. Έχουν πια ναφθαλίνη μυρίζουν. Πέρσι πρόπερσι που τα κατέβασα για ένα μήνα. Μα το Θεό, δεν τα ξαναχρησιμοποίησα ποτέ. Anyway, 20 λεπτά μετά τη μία, ο Τάκης Φωτίου μονολογεί. Δεν παραλυρεί, μονολογεί στον Free 98,1 ζωντανά. Σας θυμίζω ότι είμαστε Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές μαζί. Την Παρασκευή έχουμε εκπομπή μαζί με τον Τίμη Κοντορούση. Τίμης MC από τα παλιά. Πάντα στην παρέα μας στο Groovy Moods, το θεματικό cocktail bar των 80s και των 90s, εκεί στην Κωνσταντίνο Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Μείνετε εδώ, να συνεχίσουμε το ωραίο μας ταξίδι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, από όπου και αν μας ακούτε, να μας στείλετε ένα γεια, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα μπαίνοντας στο site του σταθμού free981.fm, δηλαδή www.free981.fm. Πατάς το κόκκινο chat, το αυτοκόλλητο που βλέπεις κάτω δεξιά, πάντα το, μην τρέπεσαι. Ανοίγει ένα παράθυρο και μιλάς με άλλες ακροάτριες και ακροατές του σταθμού και στέλνεις και τα φιλιά σου εδώ στο στούντιο. Εναλλακτικά με βρίσκεις στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Free981.fm, την αγάπη μου σε όλους όσους έχουν μπει και τσατάρουνε. Να είστε όλοι καλά ρε παιδιά. Γεια σου Γιάννο, μην ονειρεύεσαι, είσαι 3 μήνες, είμαστε μισό χρόνο. Γιάννο μου, η Ελλάδα πλέον έχει 6 μήνες με 7 καλοκαίρι, οπότε ό,τι και να μου λες. Ο Γιώργος μου στέλνει μηνύματα εδώ στο chat του σταθμού. Να ακούγεται και η Βελόνα τοπικά. Πάντα ακούγεται. Γεια σου Ζανετίνα. Μήπως ο τρομπόν είναι από τη Σερβία? Όχι. Μπείτε στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στα stories, και πείτε μου πού έχετε δει το τρομπόνι που έχει το παιχνοδρόμιο στην είσοδο. Το έχω ανεβάσει βίντεο, πείτε να δείτε. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, κάντε και ένα follow. Γεια σου Παντελή, Τάκης, ο θεός της βροχής των 90's. Ο θεός της βροχής των 90's. Καλό.

0: Φιλιά στον Αναστάση μας από την Κόρινθο. Δεν ξέρω αν βρέχει εκεί πολύ. Καλησπέρα και στον Αναστάσιο από, τις, από την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, στους 98,1.

It's a beautiful day, λέει καλά. It's raining and it's cold. Αφιερωμένο σε όλους. Όλα τα τραγούδια παίζουν εδώ στον Freeze 98,1. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Δευτέρα, Τετάρτης και Παρασκευές. Την Παρασκευή, παιδιά, μαζί με τον Dimi MC, Dimi Κοντορούσης. Λοιπόν, με αφορμή την 25η Οκτώβρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, το Groovy Moods μας κάνει δώρο σε μία φίλη του ένα υπέροχο κόσμημα Pandora Charm. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι φίλες του Groovy είναι να επισκεφθούν το χώρο εκεί στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται να κάνουν οι φίλες του Groovy Moods είναι να επισκεφθούν το χώρο Πέμπτη ή Παρασκευή και να απολαύσουν το ποτό ή το κοκτέιλ τους. Έτσι, εκεί θα παίρνουν ένα λαχνό και αυτομάτως θα συμμετέχουν στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή της Δευτέρας 26 του Οκτώβρη. Λοιπόν, 2-3 λόγια για το διαγωνισμό για να είμαστε κομπλέ και όλοι απόλυτα ενημερωμένοι. Δώστε λίγο προσοχή. Ο διαγωνισμός ισχύει για τα κορίτσια που επισκέφτονται το Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτές είναι οι δύο μέρες που θα δίνονται οι λαχνοί για το υπέροχο αυτό κόσμημα της Pandora Charm. Κάθε επίσκεψη θα αντιστοιχεί και σε ένα λαχνό. Να, ήταν η πρώτη ερώτηση που έσκασε τώρα στο κινητό μου. Άμα πάμε, λέει, τρεις φορές θα πάρουμε ένα λαχνό. Όχι, κορίτσια. Όχι, κορίτσια, ακούστε. Αν πάτε Πέμπτη καλά, ειδικά εσείς που είστε δυτικά, νότια προάστια και γύρω περιοχές, σακίστε το. Μιλάμε για δωράρα. Δωράρα. Λοιπόν, ξαναλέω για να είμαστε κομπλέ. Ο διαγωνισμός ισχύει για τα κορίτσια που επισκέφτονται το Groovy Moods Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Κάθε επίσκεψη θα αντιστοιχεί και σε ένα λαχνό. Άρα, όσες φορές επισκέφτεσαι Πέμπτη Παρασκευή το Groovy Moods, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις το Charm. Καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια. Λοιπόν, πάρε τις παρέες σου

και Πέμπτη και Παρασκευή. Κοκτέιλάρες, έχει και κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Το λέω για τα κορίτσια που οδηγούνε. Αράξεις αυτόν τον υπέροχο χώρο, πάρε τις φίλες σου και πήγαινε Πέμπτη και Παρασκευή για να πάρεις το λαχνό σου. Κάθε επίσκεψη, μόνο Πέμπτη και Παρασκευή ισχύει αυτός ο διαγωνισμός, για Πέμπτη και Παρασκευή. Κάθε επίσκεψη και ένας λαχνός. Pandora Charm, για μία από εσάς. Το όνομα της νικήτριας θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 26 του Οκτώβρη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή επιτυχία σε όλες. Είδες τι ωραία που είναι άμεσα γυναίκα πως κερδίζεις. You're a woman. You're a winner. Κοκτέιλάρες στο Groovy Moods. And check it out.

οι Bad Boys Blue και τώρα η Gloria Gaynor με το First Be a Woman. 2 παρα 10 στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, της χώρας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα follow που μας ακούτε διαδικτυακά. www.free981.fm το site μας για να ξέρετε το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και για να τσατάρετε με άλλους ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστώ όλη την παρέα που έχει μπει στο τσατάκι και συνομιλεί. Για τα μηνυματάκια σας που μου στέλνετε στο Instagram, thank you very much. Έτσι, παιδιά, να κρατάμε επαφή όπως παλιά.

Δικά μας μεσημέρια, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ζωντανά. Πολύ προσοχή, παιδιά, σε αυτόν τον καιρό. Πολύ προσοχή όσοι οδηγείτε. Μαζέψτε λιγάκι τα νεύρα σας. Μη βρίσετε τον εκφωνητή, μη βρίσετε τα άλλα αυτοκίνητα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, ξέρετε. Μακάρι να μπορούσαμε να εξαφανιστούμε, σαν το Σύναξες, και να πάμε σε ένα νησί, κάπου που να μην έχει κίνηση πολύ, και να μπορούσαμε να αράξουμε για λίγο, για λίγο. Να φύγουμε λίγο από το θόρυβο της πόλης.

η Ναταλή. Τον στον Free 98,1. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Οι βόλτες που κάναμε, οι βροχερές, νομίζω να σας κράτησαν παρέα. Εύχομαι να ήμουν πολύ καλή παρέα στο αυτοκίνητο. Με νοιάζει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρω τα νεύρα που έχετε όλοι και την ψυχραιμία, παρακαλώ. Την αγάπη μου σε όλη την Εύβοια. Βλέπω ότι έχουμε πολλά προβλήματα και στη Ρόδο. Έχουμε και αγνοούμενο και νεκρό αυτή τη στιγμή. Πολύ, πολύ προσοχή. Τα πράγματα δεν είναι καλά σε αυτές τις περιοχές. Οι αέριδες έχουν φτάσει τα 9 μποφόρ. Πολύ ψυχραιμία και προσοχή. Για 2 ώρες το ραδιοφωνό σας ήταν ο Τάκης Φωτίου. Μαζί σας ήταν το θεματικό, μαζί μας το θεματικό κοκτέιλ μπαρ των 80's και των 90's, το Groovy Moods. Ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Το Groovy Moods είναι στην Άνω Γλυφάδα, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Θυμηθείτε ότι δεν είναι απλά ένα κοκτέιλ μπαρ που παίζει μόνο μουσική 80's 90's. Είναι μια χρονοκάψουλα που η νοσταλγία 2 υπέροχων δεκαετιών, τα έντονα χρώματα, η διακόσμηση, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα που θα βρεις, τα κόμικ, τα περιοδικά, τα walkman, οι βιντεοκασέτες, θα σε ταξιδέψουν πίσω στο εφηβικό νεανικό σου δωμάτιο. Γι' αυτό και πρέπει να το επισκεφτείς και πρέπει οπωσδήποτε να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Να είστε όλοι καλά. Η φιέστα μας τελείωσε. Μην αλλάξετε συχνότητα. Έρχονται τραγουδάρες εδώ στον Free 98,1. Να περάσετε καλά, να προσέχετε και ραντεβού την Παρασκευή μαζί με τον Τίμη Κοντορούση. Γεια

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Γεύμα Τετάρτης, 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Free 981, καλησπέρα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Πάνος Μπλάνος. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8, μεταδίδοντας πραγματικά αυτά που έχουμε λατρέψει. Στην κατοίκηση Fred Ventura, Αντι Ρωμάνο, στο ρόμπο του Ματαντόρ. Καλησπέρα, Νάσο.

Καταπληκτική επιλογή, ένα τραγούδι ταξίδι. 16 Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο 4 βαθμών και σκέτη συννεφιά χωρίς βροχή. Α, ενδέχεται να ξαναβρέξει τώρα μετά τις 8. Και αυτό ήτανε. Αυτά για τη φίλη μου την Νάντια, την Νέα Ιωνία που ρωτάει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Free981.fm. Διαδικτυακά μας ακούτε από εκεί. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. George Μολφέτας, καλησπέρα. George Γεωργίου. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.

1985, Άννα Ρος. Καλησπέρα, μήπως ξέρεις, λέει, πότε θα χιονίσει στην Αθήνα. Μισό λεπτό να βγάλω το ημερολόγιο να σας πω. Καλησπέρα, Νικηφόρε.

Ω εκείνη αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στου δρόμου τη πόλη, πάμε να δούμε αυτού που θα σα κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ο Κηφισός είναι, ειδικά η άνοδος, είναι άδεια. Στην κάθοδο θα αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα μετά το Ρέντι. Παραλιακά και τα δύο ρεύματα είναι σχεδόν άδεια, να ξέρετε. Πολύ παράξενο μου φαίνεται όλο αυτό. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση. Άνοδος Μεσογείων εξαιρετική. Άνοδος Κηφισίας. Μετά το Μαρούσι θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Φέικου, ειδικά το ρεύμα προς Μαρούσι είναι πάρα πολύ καλό. Πατησίων επίσης. Αχαρνών σε εξαιρετική κατάσταση. Το κέντρο, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όσοι κινείστε εκεί, καλά θα είναι να κάνετε υπομονή και να ακούτε πολύ καλή μουσική. Okay. Here, feel, enjoy.

Boys Blue, Kisses and Tears του 1986. Επίσημες πληροφορίες μαθαίνω ότι θα χιονίσει, γιατί είχαμε ένα τέτοιο ερώτημα πιο πριν, στις 135 Αυγούστου. Να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Σταύρο, άρτη αφιχθής. Πάμε τώρα, Αθήνα θα πάμε, για την ακρίβεια στις αστικές συγκοινωνίες. Όπως ξέρετε, υπάρχουν γράμματα και αριθμοί σε κάθε γραμμή που εξυπηρετούν τις περιοχές της Αθήνας. Αυτοί οι αριθμοί και τα γράμματα μπορεί να φαίνονται τυχαία, στην πραγματικότητα όμως συνδέονται με τις περιοχές που εξυπηρετούν και το είδος της διαδρομής, να ξέρετε. Το σύστημα περιλαμβάνει αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και γράμματα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες γραμμών. Οι αριθμοί, να ξέρετε, παραπέμπουν κυρίως η γεωγραφική περιοχή όπου κινείται το λεωφορείο, ενώ τα γράμματα δηλώνουν το χαρακτήρα και τον προορισμό της διαδρομής. Παράδειγμα, όταν υπάρχει το 0, τα λεωφορεία κινούνται σε περιοχές του κέντρου. 1. Νότια προάστια. 2. Κεντρονότια προάστια. 3. Ανατολικά προάστια. 4. Κεντροανατολικά. 5. Βόρεια προάστια. 6. Κεντροβόρεια. 7. Κεντροδυτικά. 8. Δυτικά. 9. Πειραιάς. Ενώ τα γράμματα είναι βασικά 3. Το Α, το Β και το Χ. Το Α είναι για διαδρομές που συνδέουν το κέντρο με τα προάστρια, Β εναλλακτικές διαδρομές των γραμμών Α και Χ γραμμές που εξυπηρετούν τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό, έτσι. Γιατί έβλεπα στα μάτια σας ότι κάποιοι από εσάς μια απορία την είχατε.

0: Evelyn Thomas στο High Energy. Έλα πείτε τη χρονιά μόνοι σας.
1: Όξι και ξέρω.
0: Λοιπόν, Φιλανδία θα πάμε τώρα. Εκεί να ξέρετε ότι ζητείτε ένας επαγγελματίας που θα μυρίζει νησιά. Ναι, καλά καταλάβατε. Δίνουν αμοιβή 2.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή για 7 μέρες δουλειάς. Περιμένετε όμως, γιατί δεν είναι τόσο ιδανικό όσο ακούγεται. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, θα πρέπει 7 μέρες μόλις είναι η εργασία, αυτό ακούγεται ακόμα πιο ιδανικό. Εκεί λοιπόν βασική προϋπόθεση να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια απλή περιγραφή, αλλά απαιτεί την καταγραφή, την αξιολόγηση και των αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοντασών, του φρέσκου ψωμιού, του καπνού και του καπνού από τα τζάκια. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μιλούν άπτεστα αγγλικά και φιλανδικά, να νιώθουν άνετα μπροστά στην κάμερα, να έχουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Τα έξοδα μετακίνησης προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται. Εντάξει. Οπότε δεν ήταν και τόσο ιδανικό τελικά. Θα καθίσω εδώ να πίνω καφέ στην Αθήνα. Ζήλια σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Respect από το 1982. Κάποιοι βέβαια τον μπερδεύουν με τους Pink Floyd και λέει τι εκτέλεση είναι αυτή για κάτι τέτοια. Όχι παιδιά, καμία σχέση. Έχει πάρει βέβαια τη μουσική αυτή, τη μελωδία. Έτσι να σας θυμίζω, έπεσε και σε μια ταινία με τον Ψάλτη, εκεί μέσα στα μπιλιάρδα. Εμπιστευτικό είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέριζω επίσης τον Κωνσταντίνο. Καλώς σε βρήκαμε, λέει, πάνω, free981.fm. Διαδικτυακά μας ακούτε από εκεί, κάτω δεξιά είναι και το chat room. Free 98.1 80s and 90s.

0: Να καλωσορίσω τον συνονόματό μου, τον Πάνο. Τον Σωτήρη, καλώς ήρθες κι εσύ. Θα πάμε Βραζιλία τώρα, too far away, έτσι. Εκεί ένα μωρό μόλις 18 μηνών αποδείχθηκε πραγματικός μάστερ των αποδράσεων. Ο μικρός κατάφερε να διαφύγει αθέατος από το παιδικό σταθμό, διανύοντας εντελώς μόνος του μία απόσταση 50 μέτρων μέχρι να φτάσει στο χώρο εργασίας με μοναδικό μάρτυρα της διαδρομής μόνο της κάμερας ασφαλείας. Να ξέρετε ότι η μητέρα πήγε και έκανε καταγγελία για το προσωπικό του παιδικού σταθμού και ας ακούσουμε τώρα τι απάντησαν εκεί στο παιδικό σταθμό.
1: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά.

ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε, είπαμε με αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει λέμε ότι και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνει, εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να

Αυτό ακριβώς, 'cause you are young, του 1985. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να μεταδίδουμε πραγματικά αυτά που έχουμε αγαπήσει, αυτά που έχουμε λατρέψει. Και αυτό συμβαίνει, ξέρετε, εδώ στους 98,1, 24 ώρες το 24ωρο. Ένα χρόνο αργότερα τώρα, 1986. Here, feel, enjoy.

0: μαθήματα αγάπης, lessons in love. Καλωσορίζουμε και την Ελένη, άρτια βιχθήσα. Μερικά λεωφορεία έχετε δει που έχουν ζωγραφισμένο απ' έξω μια μπρίζα και ένα καλώδιο. Στην αρχή δεν ήξερα τι είναι, ώσπου με διαφώτισαν. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Εάν θέλεις να φορτίζεις το κινητό του, πρέπει να μπει το κινητό σου, πρέπει να μπεις μέσα. Συνδέεις τα ψιψιψίνια με τα κοκοκόψαρα.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Πάλι καλά, έχουμε χρόνο για ένα τραγούδι ακόμα πριν πάμε στο διαφημιστικό break των 7. Αυτό θα, βέβαια θα είναι από μια ταινία. Θα πάμε στο 1984 όταν είχε κυκλοφορήσει το Flashdance. Στα φωνητικά βεβαίως είναι η Ειρή Κάρα με το single What a Feeling.

0: Πριν πάμε στο break, να καλωσορίσω το φίλο μου τον Μανώλη, τον Τάκη, τον Γιάννη, τον Ηλία, τη Γεωργία και εσάς όλους. Μη φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

6 μετά τις 7. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες. John John. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα για τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 14 Οκτωβρίου τώρα 1940. Στο Λάκναου στην Ινδία ήρθε στη ζωή ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Cliff Richard. Θεωρείται πως ήταν η απάντηση της Αγγλίας στο φαινόμενο Elvis Presley. Να σας πω ότι οι πωλήσεις του παγκοσμίως ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό είναι μια δουλειά του μεταγενέστερη του 1979, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά λατρεύω.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, πάμε στις 14 Οκτωβρίου 1972. Στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία, γίνεται συναυλία. Εκεί στη σκηνή είναι ο Τζο Κόκερ, ο οποίος μετά τη συναυλία συλλαμβάνεται από την αστυνομία για εμπορία ναρκωτικών. Η αστυνομία ανακαλύπτει στα καμαρίνια ποσότητες μαριχουάνας και ηρωίνης. Αντί να φυλακιστεί, διατάζεται από τις αρχές της Αυστραλίας να αποχωρήσει από τη χώρα μέσα σε 48 ώρες.

πάρα πολύ καλό. 14 Οκτωβρίου τώρα, σχετικά πρόσφατα, 2003. Οι ZZ Top κυκλοφορούν τη συλλογή Chrome Smoked Barbecue. Είναι μια ειδική συλλογή η οποία περιέχει 4 CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Μεταξύ αυτών και το Give Me All Your Loving. Classic Hits Radio 398.1.

14 Οκτωβρίου τώρα 1980. Martha The Muffins με το single Echo Beach φτάνει στην κορυφή, δηλαδή στο νούμερο 6 στα Australiana Charts. Να σας πω ότι ένα χρόνο αργότερα, το 1981, το τραγούδι κέρδισε Juno Award για Single of the Year. Έφτασε επίσης στο νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, πάμε στις 14 Οκτωβρίου 1984. Η Daryl Hall και John Oates με το single Out of Touch κάνουν new entry στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 82 μέσα από το album Big Bam Boom. Έφτασε νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard και ήταν το τελευταίο τους νούμερο 1. Νούμερο 48 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

κλείνοντας τη βόλτα μας ως αν σήμερα, θα πάμε στις 14 Οκτωβρίου 1946, αρκετά παλιά, γιατί σαν σήμερα στο Whiteside της Αγγλίας γεννήθηκε ο Justin Hayward. Ήταν ο κιθαρίστας και ο frontman των Moody Blues από το 1966 μέχρι και τη διάλυσή τους. Συνέθεσε πολλά διεθνή single για το συγκρότημα, μεταξύ αυτών και το υπέροχο Nights in White Satin.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

του 1983. Σε κάτι περισσότερο από 20 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης να μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι, θα περάσει δηλαδή τη σκυτάλι στον Σταύρο Μυστεγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Από τα 90's τώρα θέλω να πάμε κατευθείαν σε μια εξαιρετική χρονιά που πιστεύω ότι έβγαλε απίστευτα τραγούδια. 1984. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Τόνι Εσποσίτο στο Καλή Μπαντελούνα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Σας θυμίζω, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Μέχρι αύριο να χαμογελάτε πολύ, με τρόπο και με νόημα, στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μια Τετάρτη. Τετάρτη 14 του μήνα. Εδώ στον Φρίσο 98 και 1, ο Παναγιώτης Βόλης με τον Nines Express. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10, θα παίξει τα καλύτερα των 90's, θα μιξάρει τα καλύτερα των 90's. Όπως συνηθίζεις να κάνεις τις Τετάρτες, ακριβώς την ίδια ώρα. www.free981.fm για επικοινωνία. Έχουμε και ένα καινούριο chat box εκεί κάτω δεξιά, με ένα κόκκινο τριγωνάκι. Αλλά και για να μας ακούτε στον υπόλοιπο κόσμο που δεν πιάνει. Εκτός Αττικής δηλαδή. Το 98 και 1 του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμα. Πρώτο μισάωρο κλασικά χαλάρο, δεύτερο λίγο πιο δυνατό, τρίτο και τέταρτο, η γνωστή συνταγή. Περνάμε σήμα και ξεκινάμε, δεν μένουμε πίσω. The 90's Express.

ξεκίνημα σήμερα με Snap. Αυτό έχουμε να τα ακούσουμε, όπως μου λέει εδώ το του μικρό μου ρουφιανάκι, πάρα πολύ καιρό, χρόνια για την ακρίβεια. World in your hands. Έτσι ξεκινάμε σήμερα στο Nines Express της Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους και όλες, ειδικότερα εσάς που είστε μπλεγμένοι στην κίνηση. Βρέχει κιόλας σήμερα, μια χαρά καιρός. Έχει και το κρυάκι του λίγο. Και φαντάζομαι ότι περνάτε πάρα πολύ όμορφα.

αυτή η κομματάρα, γιατί δεν έχει βγει σε συγκλάκι. Να μπορέσουμε να παίξουμε ένα extended και να το παίξουμε και σε πάρτι κιόλας, να γίνει ο πανικός. Αλλά όμως εδώ είμαι. Λίγο χρόνο να βρούμε, μόνο αυτό θέλω, να βρούμε το χρόνο. Και θα το κάνω ένα μούρλι extended αυτό. Πάμε να ανεβάζουμε σιγά σιγά τώρα τα BPM. Free 981 Nancy Express.

Αυτό το remix είναι μακράν το καλύτερο remix του Voodoo Believe. Και σιγά σιγά βρίσκουμε το mojo μας. Οι πρώτες αλλαγές στο πρώτο ημίωρο είναι χάλια, ok. Θα επανορθώσουμε στο δεύτερο όμως. Για δυναμωστέ.

Και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 8.30, εδώ στο Free 98.1 για την Αθήνα. www.free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν πάτε πουθενά, εδώ εσείς, έρχομαι.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, Nines Express. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καλησπέρες. Καλησπέρα στους Γεωργιούς. Πληθυντικός είναι αυτό, ναι. Βεβαίως καλησπέρα στη Δέσποινα. Βεβαίως καλησπέρα στο Χριστόφορο. Βεβαίως καλησπέρα στον Νικόλαο. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, έχουμε μπει για τα καλά στα Euro. Δεν θα κάνουμε άλλο break. Όχι άλλο break, ενώ break εκτός Euro. Θα πάμε Euro και θα συνεχίζουμε να δυναμώνουμε λίγο BPM σιγά σιγά. 2, 3, 4, 5 το ημίωρο, ξέρετε πώς πάει. Nines Express, Παναγιώτης Βόλης, κάθε Τετάρτη εδώ μέχρι και τις 10. Και τώρα δυναμώνουμε.

Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα δεν μας πάει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Anyway, Ministry of Sound, Let's All Chant, λίγο πριν του Unlimited, The Edge of Heaven, ίσως το καλύτερο track για μένα. Θα βάλουμε καπέλα σίγουρα, έχουμε τόσο καιρό να μάθουμε νέα από τον κύριο Νίκο. Θα βάλουμε σίγουρα Part-Time Lover τώρα. Λοιπόν, και μετά να βάλουμε και ένα Movie Tap, ναι.

Network Passion, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το break, το break των 9. Ακριβώς στη μέση. Δεν πάτε πουθενά εσείς, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έχουμε μέχρι τις 10 εκπομπή, γιατί μετά έχουμε Σταύρο Μυστερνιώτη. Σύντομο λοιπόν break και ερχόμαστε με επιλογή της Δέσποινας. Free 981, Nines Express, Παναγιώτης Βόλης, μέχρι και τις 10.

in the mix.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα Dex, ο Πανάκης.

δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε Noises Fresh της Τετάρτης με τον Παναγιώτη Βόλη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές free. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και αυτήν την Τετάρτη μέχρι και τις 10 παίζουμε τα καλύτερα των 90's. Σήμερα, πώς να το πω, μας βγαίνουν πολύ καλά οι αλλαγές, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, δεν ξέρω. Μας ακολουθείτε και στο Mixcloud βεβαίως, όπου ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές συνήθως την επόμενη μέρα. Και υπάρχει και όλο το αρχείο όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι και τις 10 παρέα, ακριβώς στις 10 έχουμε Σταύρο Μυστεγνιώτη, ενώ τα μεσάνυχτα, Αλέξανδρο Κοντόπουλο.

Alpha Tech, Every Time. Αυτά είναι. Όλα αυτά εδώ στον Freeze 98.1, μακράν η καλύτερη μουσική που μπορείτε να ακούσετε στα FM αυτή την ώρα. Και γενικότερα εγώ θα πω. Αλλά ας μην ευλογούμε συνέχεια τα γένια μας. Λοιπόν, πάμε για Slee Sisters τώρα.

Εντάξει, προφανώς αυτό δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν είναι η μέρα σήμερα, δεν είναι η μέρα. Ας μείνουμε σε αυτό, δεν είναι η μέρα. Για εκπομπή εννοώ. Λοιπόν, σύντομο break, τελευταίο break για σήμερα και τα ξαναλέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Τελευταίο ημίωρο εδώ στον Free. Ναι, σήμερα η εκπομπή δεν είναι... Κάτι δεν μας πάει καλά. Ευχαριστούμε Γιώργο για τα καλά λόγια, αλλά έχουμε το γνώρι σε αυτόν, εντάξει. Ναι, είναι live, ναι, είναι in the mix. Live γι' αυτό. Και ναι, ξεκινήσαμε με Discover. Free, 98 και 1, Nines Express. Για περίπου 20 λίγα λεπτά ακόμα.

DJ Bob, ο οποίος ακόμα και σήμερα, καλά όχι τώρα σήμερα τώρα που μιλάμε, προφανώς, αλλά ενώ αυτή την περίοδο κάνει τα live του και γεμίζει στάδια με στην Ελλαδίτσα μας, δεν ξέρω πότε θα έρθουν αυτοί.

Και ξεκινάμε σιγά σιγά να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Μιας και πλησιάζουμε στις 10, πλησιάζουμε στο τέλος. Και ο Σταύρος ήδη έχει έρθει και μας κοιτάει από το παραθυράκι. Λοιπόν, από τις 8 μέχρι και τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν μαζί σας, παίζοντας τα καλύτερα των 90's, όπως συνηθίζει να το κάνει κάθε Τετάρτη. Εντάξει, σήμερα δεν τα μίξερε τόσο καλά, η αλήθεια είναι. Αλλά επιφυλασσόμεθα για την επόμενη φορά. Έχουμε, τι έχουμε για το τέλος, έχουμε σίγουρα Τσέρλα και Μοράντο, που είναι και request άλλωστε. Οπότε έχουμε ένα του Unlimited τώρα. Ίσως και η Type, ίσως, χωρίς μεγάλη σιγουριά. Ευχαριστώ όλους και όλες για την επικοινωνία και την παρέα. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, να συντονιστείτε πάλι την ερχόμενη Τετάρτη. Από μένα τίποτα άλλο. Καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

5 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Από το application επίσης μπορείτε να μας ακούσετε αν θέλετε, που έχουμε για Android, και περιμένουμε εδώ και 2 εβδομάδες το OK και από τον αντίστοιχο, την αντίστοιχη πλατφόρμα με το μιλαράκι, για να ανέβει και εκεί η εφαρμογή. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, είμαι ο Σταύρος Μυστεριώτης και αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis. Θα μείνω εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα και αμέσως μετά ακολουθεί Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Ξεκινήσαμε με Pipes Mood και Everything Counts. Πώς να βάλεις δεύτερο τραγούδι των Pipes Mood χωρίς να ακούσουμε Pipes Mood? Πανεύκολα. Lacuna Coil. Enjoy the silence.

Αυτή ήταν η Pat Benatar, Invincible. Πήγα βενζινάδικο σήμερα, δεν είμαστε ανίκητοι. Και έχουμε μόλις 14 του μήνα, έτσι. Καλά θα πάει αυτό.

Δεν θα ήταν καλή ώρα αυτή για να πω καλησπέρα σε όσους έχουν στείλει ήδη μήνυμα? Δεν νομίζω ότι θα ήταν. Υπό τους ήχους λοιπόν του Nick Kershaw, να πω καλησπέρα στον Τίνο το Μουτσόπουλο, στο Γιάννη που μας ακούει από τις Βρυξέλλες, στο Γιάννη το Μουτσόπουλο, θα τον ακούσετε αύριο ακριβώς τέτοια ώρα εδώ στον Free FM. Στη Μαρίτα, στο Γιώργο που πάει για δουλειά

Και στου συνείδη υπόπτου, Νάντια Αρχοντούλα, Γιώργο, Μαρία, Θανάση, όχι Θανάση, Σάκη. Εμεί Σάκη το ξέρουμε. Ιωάννη, Κατερίνα, Ματίνα, Πάνο, Βίκη, Χρήστο και Σωτήρη. Και παρόλο που είναι η χορταστική extended έκδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού, το Good and the Good από τον Εκέρσο, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να το ξαναβάλω πάλι από την αρχή, εάν με αφήσει βέβαια το ποντίκι.

Αν το έλεγα βέβαια αυτό τη δεκαετία του 80, το πιθανότερο όλοι να πιστεύατε, όπως και εγώ ο ίδιος, ότι κάποιο ποντίκι κάνει βόλτες πάνω στο pick-up και εμποδίζει τη βελόνα ή κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, εδώ μιλάμε για ποντίκι υπολογιστή, γιατί όλα πια είναι computerized. Καλησπέρα και στο Χρήστο.

Έπεσε μπροστά μου μία είδηση χθες το πρωί σχετικά με τη βράβευση από το αγγλικό τηλεοπτικό κανάλι Sky Arts του Johnny Marr, του κιθαρίστα και συνιδρυτή των Smiths, για την προσφορά του στη μουσική. Φαντάζομαι ότι θα έχει χαρεί πάρα πολύ ο Μόρισε για αυτή τη βράβευση. Έχουν ανταλλάξει διάφορα και δημόσια. Βέβαια, βασικά ο Μόρισε έχει πει διάφορα δημόσια. Ο Johnny Marr έχει κρατήσει πολύ πιο ήπιο τόνο. Όπως και να έχει, να είναι καλό άνθρωπος. Αυτά που έχει προσφέρει τουλάχιστον μέσω των Smiths είναι απίστευτα.

Και για να σας δείξω πόσο ήπιον τόνων ήταν ο Johnny Marr, και από ό,τι καταλαβαίνω συνεχίζει να είναι, θα σας πω μια μικρή ιστορία που είχα διαβάσει κάποτε, διαβάζοντας ουσιαστικά την συνέντευξη του τραγουδιστή του συγκροτήματος που θα ακούσουμε τώρα, ο οποίος είχε πει ότι στο ξεκίνημα της καριέρας τους κάποια στιγμή είχαν μπει σε περιοδία σαν συγκρότημα, σαν νέο συγκρότημα πρωτοεμφανιζόμενο μαζί με τους Smiths, και ο Johnny Marr τους είχε πει ότι, παιδιά, αν έχετε πρόβλημα, κάποια χορδία ας πούμε από τις κιθάρες σας πάσει και έχετε πρόβλημα με τα όργανα, μπορώ κάλλιστα να σας δανείσω μία από τις δικές μου κιθάρες για να μπορέσετε να τελειώσετε τη συναυλία. Ο Μόρισε φαντάζομαι δεν θα έκανε κάτι αντίστοιχο. Το συγκρότημα που ακούμε είναι η Della Mitri, και ο τραγουδιστής για τον οποίο είπα πριν ότι διάβασα τη συνέντευξή του είναι ο Justin Curie.

Δεν ξέρω αν έφυγε η εποχή, η δεκαετία του 80 δηλαδή, γιατί αυτό που σας περιέγραψα πριν έγινε εκεί γύρω στο 84-85, ή ο κάθε άνθρωπος και ο χαρακτήρας που θα μπορούσε να έχει. Πάντως να σας πω την αλήθεια, εκείνη την περίοδο θυμάμαι εκεί γύρω στο μέσα προς τέλη βασικά της δεκαετίας του 80, αυτό εδώ το συγκρότημα και όλες οι συμμαθήτριες σε γυμνάσιο και λύκειο να είναι ερωτευμένες με τον τραγουδιστή του. Το συγκρότημα είναι η Skid Row και περισσότερα μετά από τραγούδι.

Ο τραγουδιστής ήταν ο Sebastian Bach τότε, ο οποίος αφού αποχώρησε γιατί είχε τσακωθεί με όλους τους υπόλοιπους, έκανε για λίγο από ό,τι θυμάμαι σόλο καριέρα. Πάντως τώρα αυτή την περίοδο είναι τραγουδιστής του Twisted Sister. Αυτό για τα κοριτσάκια βέβαια, της εποχής που ήταν ερωτευμένα μαζί του, λογικό με την εμφάνιση που είχε τότε. Τα αγοράκια όμως που ήταν πάλι έτσι της rock heavy metal σκηνής, οπαδοί. Κοιτάγαμε και ακούγαμε αυτούς, αυτές μάλλον. Μιλάω για τις Vixen, για περίοδος, αλλά όλο γυναικείο συγκρότημα. Καθαρά μουσικά τα πρότυπα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.

Υπήρχε μια έτσι κόντρα, να σας πω την αλήθεια, στον ανδρικό πληθυσμό ακροατών μάλλον. Μας άλλαξε για φίλο εκείνης εποχής, γιατί η μισή ήταν οπαδοί των Vixen, ανεξαρτήτως για ποιο μέλος του συγκροτήματος μιλάγαμε, και οι υπόλοιποι ήταν όχι γενικά για τις Bangles, αλλά για τη Σουζάνα Χόφς.

Ακούσαμε πριν τους Crackers στο Low. Καλά θα τα είχαμε κανένα κρακεράκι τώρα, να σας πω την αλήθεια. Αυτός εδώ είναι ο Σάμι Χάγκαρ. Έγινε χθες 79 ετών. Και αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 80, από soundtrack κιόλας, από αυτά τα κλασικά με ξύλο,

Από το soundtrack ταινίας Over the Top με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Αυτός ήταν ο Σάμι Χάγκαρ. 79 ετών έγινε χθες. Τον γνωρίσαμε περισσότεροι όταν αντικατέστησε στις αρχές δεκαετίας του 80 τον David Lee Roth στους Van Halen. Αυτό εδώ ήταν το τραγούδι που έγινε αιτία για να απολυθεί από το συγκρότημα. Γιατί, τουλάχιστον από ό,τι είχε πει το group, το υπόλοιπο group και ο συγχωρεμένος ο Eddie Van Halen, ότι δεν είχε παραδώσει στην ώρα του και κινδύνευαν να χάσουν το deadline με την εταιρεία, όχι τη δισκογραφική, γιατί και αυτό για soundtrack προοριζόταν, με την εταιρεία παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας που τους είχε προσλάβει.

από το soundtrack της ταινίας Twister. Αυτή ήταν η Van Halen, Human Being. Δεν ξέρω να θυμάστε το θέμα της ταινίας, τους ανεμοστρόβιλους και τους κυνηγούς τους, αλλά εδώ με αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες ώρες που έχουν γίνει στην, ειδικά στη Ρόδο και στην Εύβοια, μπορεί να μην έχουμε ανεμοστρόβιλους, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Το βασικό το ρόλο ότι έχουμε 112.

Ξέρω, ξέρω, θα με πείτε γκρινιάρη γιατί γκρινιάζομαι όλα, αλλά πείτε μου κιόλα κι εσεί. Ούτε πετρέλαιο δεν θα έχουμε να τριφτούμε φέτο, όπω πάει όλη η ιστορία. Όχι να βάλουμε για να ζεσταθούμε. Αυτή εδώ είναι η Todd the Wet Sprocket. Something's always wrong. Νομίζω πρέπει να αντικαταστήσει τον εθνικό ύμνο και να βάλουμε αυτό, γιατί όντω όλα είναι ένα λάθος.

Αυτή ήταν η Godfathers. She gives me love. Ο Γιώργος Γεωργίου μου γράφει ότι κάποιοι δήμοι εκεί στα νότια προάστια έχουν ξεκινήσει και στολίζουν από τώρα για Χριστούγεννα. Οκτώβριο μήνα. Ωραία. Οπότε να βάλω κι εγώ κάτι σχετικό. Όχι, δεν θα βάλω χριστουγεννιάτικο. Αλλά επειδή είναι 78 Αυγούστου, αυτή εδώ είναι η Martha and the Muffins, Echo Beach.

Ο Γιάννης βέβαια μου είχε πει κάποια στιγμή ότι υπάρχει ένας δήμος ο οποίος δεν ξεστολίζει ποτέ. Απλά κόβει το ρεύμα από τα λαμπάκια και τα ξανανάβει μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων. Αλλά εσύ δεντράκια και όλα αυτά τα βλέπεις. Οικονομία ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.

Εντάξει, όπως και να έχει, πάντως έρχεται η μέρα της κρίσης και αυτή η μέρα θεωρητικά πάντα θα αλλάξει πράγματα, αλλά πρακτικά πιστεύω δεν θα αλλάξει τίποτα. Οπότε ας ακούσουμε καλύτερα Whitesnake, που το έχουμε και σίγουρο. Αυτό δεν είναι το Judgment Day.

Να πω καλησπέρα στη Λίτσα. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Γιάννης, ο John Black, ή όπως εδώ τον λέμε τέλος πάντων, έχει μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Αφού όλοι οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και βάζουν και στολίζουν από τώρα για τα Χριστούγεννα, κάποιοι μου είπαν ότι και κάποια σπίτια έχουν ξεκινήσει να στολίζουν από τώρα. Μήπως να ζητήσουμε να μπει και το δώρο των Χριστουγέννων νωρίτερα, λέμε εμείς τώρα. Βέβαια, μέχρι τις εκλογές θα βάλουν και επίδομα για τα λαμπάκια, οπότε ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ζητάτε εσείς, κάτι θα γίνει. Αυτό νομίζω το τραγούδι χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η Deep Purple που κάποιοι τυχεροί τους είδαν χθες. Χρήστο, για σένα λέω. Και το Sometimes I Feel Like Screaming.

Διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο μπασίστας και ένα από τα παλιότερα, όχι το παλιότερο μέλος που είχε παραμείνει στο Judas Priest μέχρι σήμερα, ο Ιαν Χιλ, αποφάσισε για λόγους υγείας να αποχωρήσει από το συγκρότημα. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα τους είπε ή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει υποθεί. Αν και βέβαια μιλάει για θάνατο το τραγούδι, χτύπα ξύλο μακριά ο άνθρωπος από κάτι τέτοιο.

Αυτό το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, για κάποιο περίεργο λόγο το αγάπησα υπερβολικά, όπως και αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο μπορεί και να τα ακούσετε τώρα στο Αθηναϊκό Ραδιόφωνο. Όταν βγήκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000, δεν ακουγόταν από πουθενά. Πρέπει να πέρασαν 4-5 χρόνια για να εμφανιστεί.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και το Midlife Crisis της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα που μας έρχεται. Καλό Πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προσέχετε και έξω λίγο με τον καιρό. Στην Ελλάδα είμαστε, δεν έχουμε και κάτι να προσέχουμε κάτι άλλο. Δεν μας προσέχει και κανένας άλλος, μόνο μηνύματα έρχονται. Δεν φεύγει κανείς γιατί ακολουθεί Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Από μένα καλό βράδυ σε όλους. Κλείνουμε με αυτό εδώ. Είμαι όπως καταλάβατε ο Σφάχτης της Τετάρτης. Αγαπημένη φορήνη, αγαπημένη φωνή του Lou Gramm. Waiting for a girl like you. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, ακριβώς 6 μετά τις 12. Καλησπέρα σας. Αλκιονίτες νύχτες για ένα ακόμα βράδυ Τετάρτης στον Athens Free Radio 98,1. Και αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε.

Πώς το λέγει ο Πιλάρας στο κομμάτι Βικτόρια. Κάνει μια ψύχρα απόψε που με αρρωσταίνει. Εμένα δεν με αρρωσταίνει, να πω την αλήθεια. Με παραξενεύει όμως, γιατί ο καιρός αλλάζει πολύ εύκολα, έχει γυρίσματα. Και τελικά ο καιρός δεν διαφέρει από τους ανθρώπους καθόλου.

Οι άνθρωποι έχουν έτσι γρήγορα γυρίσματα, έτσι και ο καιρός έχει πολύ γρήγορα γυρίσματα πλέον. Όπως είναι οι άνθρωποι που ξαφνικά σε εκπλήσουν αρνητικά κυρίως. Και κάποιος που είναι καλός μαζί σου, ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν καλός για κάποιο λόγο. Τώρα που δεν έχει, ξέρω εγώ, συμφέρον, είναι κακός. Το μικρόφωνο από τώρα μέχρι τις 2 ακριβώς, Αλέξανδρος Κοντόπουλος μαζί φυσικά με όλους εσάς. Και σε μισή ώρα από τώρα και λιγότερο μπορώ να πω, θα έχουμε και γραμμούλες στον αέρα. Μέχρι τότε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του chat του σταθμού free981.fm, κατά δεξιά πατάτε join στο chat με μια απλή ημερομηνία γέννησης. Μπορείτε να μου στέλνετε φυσικά και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος, και ο NT και φωτογραφία του Simple Man.

Αυτό είναι Captain Crew, ακούμε I Just Died in Your Arms Tonight. Καλησπέρα στην παλιά Νάντια, καλησπέρα παλιό Νάντια.

Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά στο chat. Δεν λέω τα ονόματα ένα-ένα γιατί έχω κλειδωθεί απ' έξω. Περιμένουμε το γλυδαρά τώρα να μας ξεκλειδώσει.

Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Μαρκάτο που είναι στο chat μας, στον κύριο Τζορτζ Γεωργίου, στον κύριο Τζορτζ Μολφέτα, στο Γιάννο που δηλώνει το παρόν. Καλημέρα στην Πόπ φυσικά, καλημέρα και στον Νικολίνο.

Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Έφη που δουλεύει και θα ακούει όσο μπορεί, θα ακούει. Και νομίζω ότι σήμερα, επειδή κάνει και λίγη ψυχρούλα, χρειάζεται ένα πολύ hot θεματάκι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.

Ο Κλειδαράς λέει είναι γρήγορος, λέει ο Τζορτζ Γεωργίου. Όχι, ο Κλειδαράς δεν χρειάστηκε να πούμε Τζορτζ, γιατί απλά ξέραμε κι άλλο μονοπάτι. Πάντως στο chat, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Για να μαζευτούμε, free981.fm, εκεί μαζευόμαστε και τα λέμε και τα λέτε. Και όταν έρθει η ώρα του καυτού θέματος, θα γίνει χαμός. Ποιος το λέγε αυτό, παιδιά, και εσύ κύριε, χαμός, ποιος το λέγε, ποιος το λέγε.

Λοιπόν, την καλησπέρα μας στη Δεσποινίδα Μαριάννα Ρίζου και τα συλληπιτήριά μας. Καλή σεζόν, εντάξει. Το υπόλοιπο της τουλάχιστον να είναι καλό. Μαριάννα, για σένα.

Λοιπόν, αν θέλετε να συζητήσουμε στις 12.30 που θα πει το θεματάκι μας, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. 12.30, όχι, δεν έχουμε βρει ακόμα θέμα. Είναι στο φούρνο, βγαίνει από το φούρνο. Αν έχετε κάτι εσείς να μας προτείνετε, ευχαρίστως να τα ακούσουμε. Αν κάτι σας προβληματίζει, σας απασχολεί πολύ. Εγώ έχω σκεφτεί κάτι πολύ καλό. Αλλά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όπως ξέρετε. Ο εχθρός του κακού δεν μας έχουν πει ποιος είναι τελικά. Για το Μαρκάτο ξέρετε ποιος είναι ο εχθρός του κακού. Ο εχθρός του κακού... είναι το χειρότερο, σίγουρα.

Γερμανία. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο φυσικά. Καλησπέρα στην Αλεξανδρούπολη, στη φίλη μας τη Δώρα. Καλημέρα, τι καλησπέρα, 12 και 24 έχει πάει. Καλημέρα, καλημέρα.

Εδώ λοιπόν και ο τεράστιος Τζορτζ Γεωργίου, ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να εξοντώσει το Γιάννο. Λοιπόν, γράφει λίγο μετά τα μεσάνυχτα και οι αλκιονίδες νύχτες είναι εδώ. Μ' αρέσει που το προλογίζει κιόλας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή Αλέξανδρε, χαιρετισμού στην παρέα και όντως έχουμε κλειδώσει στο καλησπέρα. Ωραίος ο Τζορτζ.

Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα το οποίο μνημόνευσε στην προηγούμενη εκπομπή ο Σταύρος. Είναι η Fleetwood Mac. Εμείς ακούμε ένα από τα καλύτερα τους άλμπουμ. Μέσα από τα καλύτερα, από ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχουν βγάλει οι συγκεκριμένοι, ακούμε το The Chain. LP Rumors.

Καλησπέρα σε μια θρυλική ακροάτρια, ονόματι Μαρία Έντζελ. Κοντά στο να χαρακτηρίσετε θρυλική. Θρυλική θεωρείται κάποιος θρυλικός, όταν περάσει τα 20 χρόνια ακρόασης. Αν έχεις περάσει τα 20 χρόνια ακρόασης, Μαρία Έντζελ, θεωρείσαι θρυλική. Κοντά όμως είσαι στο να θεωρηθείς.

Ετοιμαζόμαστε για θεματάκι. Πάρτε θέσεις, καθίστε αναπαυτικά. Και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με θεματάκι. Με πολύ δυνατό θεματάκι.

τώρα είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Πολύ δυνατό θεματάκι, δεν γίνεται. Δυνατό και θεματάκι δεν πάει μαζί. Ήθελα να πεις ένα φανταστικό μπριζολάκι. Δεν γίνεται να είναι φανταστικό το μπριζολάκι. Γιατί θα είναι και λίγο στην τελική που να χορτάσεις με το μπριζολάκι. Φανταστική θα είναι η μπριζολάρα.

Βρισκόμαστε με θεματάρα λοιπόν σε πολύ λίγο. Και θέλω ειλικρινείς απαντήσεις. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, σημερινό θέμα, κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στη χώρα μας. Και κάτι που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ ξανά από το ραδιοφωνικό αέρα του Athens Free Radio. Πολύ απλά θέλω να μου πείτε αν αφήνετε τους γονείς σας να επηρεάζουν τις επιλογές σας. Για να το πω καλύτερα, πόσο επηρεάζουν οι γονείς σας τις επιλογές σας? Σε τι βαθμό επηρεάζουν οι γονείς σας τις επιλογές σας? Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα προσωπικά. Υπάρχουν γονείς, ας πούμε, που δίνουν ένα σπίτι σε ένα παιδί έτσι σαν πρίκα, τέλος πάντων, και δεν το αφήνουν να το κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, έτσι.

Πόσο λαμβάνετε την άποψη των γονιών σας για κάποιον, ας πούμε, που εσείς συμπαθείτε πολύ και εκείνοι όχι? Για μια δουλειά που θέλετε να κάνετε, αλλά εκείνοι είναι τελείως αντίθετοι. Πόσο επηρεάζουν οι γονείς σας τις επιλογές σας είναι το σημερινό μας θέμα. Πόσο επηρεάζουν και πόσο επηρεάζαν, έτσι. Μιλάμε και για το παρελθόν.

Τζορτζ Γεωργίου δεν είναι ούτε χαλαρή, είναι όμως καυτή θεματάρα. Απλά θέλω αλήθειες, έτσι θέλω ειλικρινείς απαντήσεις.

Λοιπόν, Angel λέει, καλέ, ποια 20, τα έχω περάσει, πόσα χρόνια είναι από τον Τζερόνιμο. Έχεις δίκιο τώρα που το λες. Έλα, τότε μιλάγαμε. Το θέμα είναι η ακρόαση μετρά για μένα όταν ξέρω τον ακροατή.

Φυσικά και μιλάγαμε, λέει Angel, πάει με ξέχασες. Γιατί σε έχω συνδέσει εγώ με τα γενέστερα χρόνια, Angel, και όχι με τα χρόνια εκείνου του σταθμού. Λοιπόν, για τον αέρα μας, 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber, σας περιμένουμε. 690-90-70-401, συζητάμε επί παντός επί ζητού, εκτός από πολιτικά.

κομμάτι το Δημήτρη μας. Το ψηλό, το φωτιά, το ονειδραίο. Και στα σύνορα πόρου. Κερμιώνης τι είχαμε πει. Όπως ο Βασίλης από Γαλάτσι, εκεί. Έπρεπε να του το πει το AI ότι δεν είναι στα όρια ψυχικού για να μάθει. Και μάλιστα τον έβαλα έτσι να γράψει ότι εκείνος μένει και εκείνος πιστεύει ότι είναι όρια ψυχικού, έτσι. Γιατί ξέρετε, το AI και το ChatGPT θέλουν πάντα να μας κάνουν να νιώθουμε καλά και πάντα, όχι πάντα, 9-10 φορές μας λένε ναι. Τώρα του είπε όχι ρε παιδιά, για να καταλάβετε πόσο απέχει από το να θεωρηθεί ψυχικιώτης ο γαλατσιώτης Βασίλης.

Πάντως, αν θέλετε να πάρετε σοβαρή απάντηση από το AI, έτσι, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε, Gemini, ChatGPT, πρέπει να είστε λίγο αυστηροί μαζί του. Λοιπόν, να του λέτε θέλω να μου πεις ειλικρινά, όχι αυτό που θέλω να ακούσω, ειλικρινά. Σκέψου καλά και απάντησε μου σοβαρά και όχι με βάση αυτό που θέλω να ακούσω. Εκεί λίγο θα σοβαρευτεί. Γιατί είναι λίγο κολλάκι σας αυτά τα ρομποτάκια.

Λοιπόν, όπως είναι το θέμα, ξέρω ότι είναι βαρύ, αλλά είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλοί οι άνθρωποι με τους γονείς τους. Πόσο επηρεάζουν τη ζωή σας οι γονείς σας, πόσο επηρεάζουν τις αποφάσεις σας, τις επιλογές σας, πόσο επηρεάζουν γενικά τη ζωή σας. Και δεν μιλάω τώρα για τα 15 και τα 13, εντάξει, εκεί είναι λογικό. Μιλάω φυσικά για μια βαθιά ενήλικη φάση,

Ποιο θα κάνει το ποδαρικό, πάμε. 690-90-70-401. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Πάμε. Ο Γεωργίου λέει, δώσε μας την άποψή σου για το θέμα. Κάτσε ρε εσύ, George. Εγώ θα πω την άποψή μου. Εσείς θα την πείτε και θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε. Λοιπόν, σε περιμένουμε και όλο τον κόσμο. Πάμε.

Η Μαριάννα λέει: πάντα μου έλεγαν εσύ ξέρεις καλύτερα. Οπότε από μόνοι τους δεν μ' άφηναν να επηρεαστώ πολύ. Τώρα μέσω αντιλήψεων νομίζω ότι πάντα επηρεαζόμαστε. Καλό είναι να ακούμε, αλλά να εξετάζουμε. Σωστά. Και οι αντιλήψεις επηρεάζουν πολύ τη ζωή ενός παιδιού.

μεγάλος έρωτας του Bob Dylan, η κυρία Baez. My poetry was lousy, you said. Εμείς ακούμε Diamonds and Rust. Ακριβώς 11 από τη μία έχουμε φτάσει, εσείς περιμένουμε τον πρώτο για απόψε.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη γραμμή που ήρθε μόλις τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι καλημέρα, κάνεις? Βασίλη.
1: Χαιρετισμούς και στους ακροατές.
0: Mm-hmm.
1: Τι γίνεσαι?
0: Καλά, εσύ,
1: πήρα Βασίλη, να προκαταστήσω και την αλήθεια.
0: Ποια αλήθεια?
1: Για αυτό που είπες. Με τα όρια για το ψυχικό. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαι όρια με το ψυχικό, γιατί είμαι 8 λεπτά με τα πόδια.
0: Μισό λεπτάκι, ρε Βασίλη. Μισό λεπτάκι. Πες ότι έβαλες αυτό το πράγμα, τη διεύθυνσή σου, έτσι, στο, στο EI και του λες, μένω εκεί. Εγώ πιστεύω ότι είμαι όρια ψυχικού. Ο άλλος δίπλα μου λέει ότι δεν είμαι όρια ψυχικού. Ποιος έχει δίκιο, εγώ ή αυτός? Και τι σου απάντησε?
1: Μου απάντησε ότι δεν είναι όρια, αλλά αυτό το AI παίρνει γενικά τις περιοχές, δεν παίρνει τους δήμους. Τέλος πάντων, εγώ είμαι 8 λεπτά με, με τα πόδια. Τώρα τι λέει το AI, μπορεί να πέφτει και έξω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα. Να πούμε τα, λοιπόν, τα της εκπομπής.
0: Θα της εκπομπής. Θέλω να συζητήσουμε κάτι άλλο τώρα, να μου ήρθε αυτό, έτσι. Τώρα που σε βρήκα, mm-hmm, σε ένα ευκαιρό, έτσι. Μου το βγάζεις αυτό κάθε φορά που είσαι στον αέρα. Θέλω να συζητήσουμε κάτι άλλο. Αφήνουμε στην άκρη το θέμα που πρότεινα και πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Έτσι. Τι πρέπει να δεις σε μια κοπέλα, έτσι. Τι πρέπει να δεις σε ένα σύντροφο για να συγκατοικήσετε? Τι πρέπει να δείτε?
1: Τι πρέπει να βρω?
0: Ναι, τι πρέπει να δεις στον άλλο
1: να δω
0: για να συγκατοικήσεις? Τι πρέπει να έχει? Λοιπόν, αυτά θέλω να μου απαντήσετε, παιδιά. Τι πρέπει να έχει ο άλλος για να συγκατοικήσετε μαζί του? Αυτό. Το αλλάζουμε το θέμα.
1: Για κοίτα, πρέπει να σέβεται τα όρια, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να σου δίνει τις ελευθερίες σου.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά να μπορεί να κάνει και πράγματα στο σπίτι. Γιατί αλλιώς ποιος ο λόγος να συγκατοικήσεις, αν δεν βοηθάει?
0: Δηλαδή τώρα εσύ γνωρίζεις μια κοπέλα, έτσι. Άντρας, είσαι κοπέλα, ναι, θα γνωρίσεις.
1: Ναι.
0: Τι δηλαδή θες να κάνεις, συγκεκριμένα πράγματα?
1: Συγκεκριμένα. Εντάξει, από τη στιγμή που θα έρθει και θα συγκατοικήσουμε, τουλάχιστον θέλω να κάνει τη ζωή μου ευκολότερη.
0: Μισό λεπτά. Αυτό
1: που σημαίνει ότι
0: αυτό αφορά το μετά.
1: Θα εσύ κάνει δουλειές.
0: Mm-hmm. Αυτό πώς θα το ξέρεις πώς εσύ αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αφού δεν θα
1: συγκατοικήσεις. Λες εσύ πριν, έτσι.
0: Τι πρέπει να έχει, τι πρέπει να δεις εσύ, πώς θα το καταλάβεις? Αντιρωτήσεις, πλένεις, μαγειρεύεις.
1: Τα συζητάς και πριν συγκατοικήσεις. Θα έρθει κάποιες μέρες στο σπίτι σου, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: επομένως θα βλέπεις αυτά τα πράγματα.
0: Περνάς από διάφορα τεστ. Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Ναι, θα έρθει ένα Σαββατοκύριακο. Θα έρθει, μπορεί να μείνει μια εβδομάδα.
0: Τα τεστ που την υποβάλλεις, πες μου. Ποια είναι τα τεστ που την υποβάλλεις?
1: Δεν υποβάλλω σε κάποιο τεστ. Απλά είμαι παρατηρητής. Θα παρατηρήσω τι θα κάνει, έτσι. Δηλαδή, θα παρατηρήσω κατά πόσο θα. Θα φροντίσει το σπίτι ενδεχομένως, mm-hmm, θα σεβαστεί τους χώρους.
0: Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει?
1: Ενδεχομένως να θα φτιάξει κανένα φαγητό.
0: Όταν λέει να σεβαστεί το χώρο, τι εννοείς, να φτύνει?
1: Μπορεί, παιδί μου, να πετάει τα ρούχα της δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: να πετάει τα ρούχα της δεξιά και αριστερά, να πετάει.
0: Θα έρθει στο σπίτι σου η άλλη πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα και θα πετάει τώρα τη φούστα τη.
1: Σου λέω να κάτσει τώρα μια εβδομάδα. Λέμε, έτσι.
0: Μια εβδομάδα.
1: Έχετε καλοκαίρι και κάθε μια εβδομάδα.
0: Ωραία, σωστά, ωραία, μια εβδομάδα. Ωραία, τι θες να δεις τη εβδομάδα αυτή?
1: Δηλαδή φέρνει κάποια πράγματα.
0: Φέρνει, ωραία.
1: Φέρνει ένα σακίδιο με ρούχα.
0: Ένα σακίδιο με ρούχα.
1: Θα δω πώς θα τακτοποιεί, αν τα πετάει. Αν φροντίζει το σπίτι, ρε παιδί μου.
0: Αν μαγειρεύει.
1: Τα αφήνει όλα. Λες και είναι στο ξενοδοχείο, καταλαβες. Θέλω να πω, θα έχει συμπεριφορά, λες και έχει έρθει σε ξενοδοχείο, ή θα έχει συμπεριφορά που σέβεται
0: το χώρο,
1: εμένα, το χώρο.
0: Δηλαδή αν είναι καλή κοπέλα, έξυπνη, όμορφη, καλλιεργημένη και είναι λίγο ακατάστατη, ρε παιδί μου, θα τη διώξεις?
1: Δεν θα το σκεφτώ πολύ για να συγκατοικήσω άμα είναι ακατάστατη. Έτσι, θα το σκεφτώ πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να ακούγεται τώρα έτσι όπως το λες,
0: mm-hmm,
1: ως κάτι απλό, δευτερεύον και τα λοιπά, αλλά δεν είναι καθόλου δευτερεύον, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό πόσο τακτοποιημένα αφήνει τα πράγματα
0: οι
1: άλλοι.
0: Εγώ να σου πω κάτι, Βασίλη, άλλα κοιτάω. Άλλα θα κοίταζα για να συγκατοικήσω με κοπέλα και όχι την τάξη. Καλή είναι, κοιτάξει.
1: Δεν όλα λέω, τα κοιτάξει.
0: Καλή είναι η νοικοκυροσύνη, αλλά προέχουν πιο βασικά πράγματα για να συγκατοικείς με έναν άνθρωπο. Εσύ πήρες τώρα το πιο πρακτικό κομμάτι.
1: Εντάξει, βέβαια, για να φτάσεις όμως στο να συγκατοικήσεις, υποτίθεται ότι τα άλλα τα έχεις βρει πάνω κάτω.
0: Θα σου πω κάτι, Βασίλη.
1: Αλλιώς δεν θα φτάσεις στο σημείο να συγκατοικήσεις.
0: Μισό λεπτάκι, Βασίλη. Αλλιώς είναι μια κοπέλα να έρθει στο σπίτι σου ως καλεσμένη και αλλιώς να είναι η οικοδέσποινα του σπιτιού. Είναι διαφορετικό.
1: Εγώ μιλάω όταν είσαι κοντά στο να συγκατοικήσεις, αν θα πάρεις την απόφαση. Που αυτό σημαίνει ότι έχεις ζήσει κάποια πράγματα, λίγος πολύ ξέρεις αν ταιριάζεις πάνω κάτω. Επομένως πάμε στο κομμάτι της συγκατοίκησης αυτό καθ' αυτό. Γι' αυτό εγώ επικεντρώνομαι σε αυτά που σου είπα, έτσι. Τα οποία είναι σημαντικά για μένα. Αλλιώς δεν συγκατοικείς. Ο καθένας σπιτάκι του και βλέπεις. Ναι. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι απαραίτητο να συγκατοικήσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ θέλω και το χώρο μου. Δεν μπορώ να συγκατοικήσεις τώρα. Είμαι δύσκολος. Εκτός αν έκανα μεγάλο σπίτι που να έχεις δύο μπάνια, να έχεις πάνω κάτω μεζονέτα. Να έχεις το δικό σου χώρο. Δεν μπορώ τώρα να την έχω την άλλη στα πόδια μου.
0: Κάτσε στα πόδια μου. Τι είναι στα πόδια μου? Κάτσε ρε Βασίλη, στα πόδια μου.
1: Στα πόδια σου είναι εσύ τώρα. Άμα είναι στο ίδιο σπίτι, εντάξει, εκτός αν έχεις, αν μένεις σε 1000 τετραγωνικά, εντάξει, okay, τότε αλλάζει. Αλλά αν μένεις σε ένα νορμάλ σπίτι, θέλοντας και μη, στα πόδια σου θα την έχεις. Όπως και εσύ θα στα πόδια της, έτσι, για να μην το...
0: Ναι.
1: Είναι εύκολο.
0: Ρε παιδί μου, τώρα άμα είσαι με έναν άνθρωπο καλά τώρα, τι είπα να πεις στα πόδια? Τι είπα να πεις στα πόδια?
1: Όσο καλά και να είσαι, θέλεις την, όσο καλά και να είσαι, θέλεις την, το χώρο σου, θες το χώρο σου όσο καλά και να είσαι. Δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να δεν έχω το χώρο μου.
0: Οκ, σεβαστό.
1: Τα πράγματά μου γενικά δεν θέλω να μου... θέλω τα δικά μου πράγματα. Το χώρο μου, το δικό μου. Καταλαβες?
0: Το καταλάβαμε αυτό, το χώρο στο δικό σου, τα πράγματά σου. Αυτό το καταλάβαμε,
1: τα πράγματα
0: σου.
1: Και από τη στιγμή, και από τη στιγμή που θα πάρω αυτή τη μεγάλη απόφαση, θέλω να μου κάνει πράγματα. Να μαγειρεύει. Δηλαδή τι κέρδος θα έχω εγώ να φέρω μια σπίτι μου? Για πες μου, τι κέρδος θα έχω? Αν δεν μου μαγειρεύει, αν δεν μου καθαρίζει το σπίτι, τι κέρδος θα έχω? Πέρα από, εντάξει, θα μου πεις θα έχεις παρέα. Τι να την κάνω την παρέα? Να έχεις παρέα και 24 ώρες το 24 ώρο, δεν είναι καλό.
0: Μισό λεπτά, κύριε Βασίλη.
1: Θες να απομονωθείς
0: δηλαδή,
1: και λίγο, έτσι.
0: Μιλάς πάρα πολύ, έτσι, πεζά. Τι να την κάνεις την άλλη αν δεν μαγειρεύει? Ξεκινάς την ιστορία, έτσι. Γιατί, τι θέλεις? Από εκεί ξεκινάμε. Τι θέλεις, σου αρέσει, έτσι, έχεις αισθήματα για εκείνη? Έχεις αισθήματα για εκείνη?
1: Ωραία, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Ωραία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Το τι θα κάνει στην πορεία είναι άλλο. Αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, τι να την κάνω?
1: Ναι.
0: Καταρχάς, εγώ περίμενα να μου πεις, έτσι, θα συγκατοικήσω μια κοπέλα επειδή μου αρέσει πολύ, της αρέσω πολύ και ταιριάζουμε. Αυτό. Αυτό περίμενα να μου πεις. Δηλαδή υπάρχει μια φοβερή έλξη που μας αναγκάζει.
1: Μα αυτή είναι η προϋπόθεση. Είναι η προϋπόθεση. Ωραία, αυτή είναι η προϋπόθεση για να σκεφτείς, για να συγκατοικήσεις. Αλλιώς δεν το σκέφτεσαι καν, έτσι.
0: Ωραία, δεν αρκεί αυτό?
1: Όχι, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Ή αν αρκεί για κάποιους, θα είναι το πρώτο διάστημα. Μετά κουράζει αυτό. Αν δεν κάνει άλλη κάτι, αν δεν συνεισφέρει, κουράζει, δεν γίνεται.
0: Ρε παιδί μου,
1: γιατί
0: δεν υπάρχει...
1: ο κάθε άνθρωπος θέλει το χώρο του, έτσι.
0: Μισό λεπτάκι ρε Βασίλη τώρα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν κάτι σε ένα σπίτι. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην κάνει κάτι. Εγώ δεν είπα να μην κάνει τίποτα η κοπέλα, έτσι. Αυτά όμως, το πόσο εργατική είναι στο σπίτι η κοπέλα, το καταλαβαίνεις σιγά σιγά. Δηλαδή και οι άλλοι δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία, ας πούμε, να είναι σπίτι νοικοκυρά του σπιτιού. Του σπιτιού θα είναι, ούτως ή άλλως, από την πρώτη μέρα. Μην περίμενε μια κοπέλα που θα έρθει την πρώτη μέρα.
1: Από την πρώτη μέρα να είναι, να δείξει καλή διάθεση.
0: Όταν μείνει μαζί σου μόνιμα.
1: Να μου καθαρίσει. Αλλιώς να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Έτσι. Ναι. Που θα ακουστεί λίγο σκληρό. Okay. Ας πληρώνει ενίκιο, ρε παιδί μου. Άμα δεν κάνει τίποτα. Συγγνώμη. Ας πληρώνει ενίκιο. Δεν θα πληρώνει ενίκιο άμα έμενε σε ένα σπίτι.
0: Ρε Βασίλη, έχεις ιδέα τι σημαίνει να θέλω έναν άνθρωπο.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Αλέξανδρε, άμα έμενε σε ένα σπίτι, δεν θα πληρώνει ενίκιο μόνη της.
0: Θα πληρώνει, ναι.
1: Ωραία. Ας δίνει κάποια χρήματα που θα μένει στο δικό μου. Πού είναι δηλαδή, το τρελό, δηλαδή, πού φαίνεται, πού είναι το
0: τρελό είναι, ρε, περίεργο. Ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς πώς είναι να έχεις αισθήματα για έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το τρομερό. Έτσι. Δεν αγοράζω. Αισθήματα,
1: δεν είπαμε να. Δεν θα την εκμεταλλευτώ. Δεν θα την εκμεταλλευτώ. Θα πούμε ένα τυπικό ποσό, ρε παιδί μου.
0: Ποιο ποσό είναι, ρε παιδί μου. Όταν κάποιος είναι ο άνθρωπός σου, έτσι, μπαίνει στο σπίτι σου με χαρά, έτσι, και ό,τι κάνει, το κάνει με χαρά για σένα, έτσι. Αν αντιληφθεί ότι μπήκε σπίτι σου επειδή εσύ θες να σου μαγειρεύει, να σου πλένει και θες, ας πούμε, μια εργάτρια για το σπίτι
1: σου. Δεν θα το επιβάλλω όμως, δεν θα το επιβάλλω. Αλλά άμα δεν το κάνει, δεν θα πάει καλά. Πώς να το.
0: Μα ειδικά τις πρώτες μέρες, ρε Βασίλη.
1: Με το ζόρι δεν γίνονται αυτά, έτσι.
0: Ειδικά τις πρώτες μέρες που συζητήσει με έναν άνθρωπο, έτσι.
1: Εσύ δεν μιλάμε τώρα για την πρώτη εβδομάδα. Εντάξει, θα κάνεις εκεί λίγο τα στραβά μάτια, έτσι.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Όπως και στα πρώτα ραντεβού, ας πούμε, μπορεί να κάνεις τα στραβά μάτια. Μετά όμως, τι γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια περίοδο χάριτος, έτσι, πάντα. Μετά τι γίνεται. Πρέπει λίγο να λάβει και τις ευθύνες της. Είτε είσαι σε ραντεβού, βγαίνεις έξω, θα πρέπει να αναλάβει και αυτή το ρόλο της, να σε προσέχει, να καλύπτει τα έξοδά της. Είτε άμα έρθει στο σπίτι σου.
0: Ρε Βασίλη, δεν έρχεται στο σπίτι σου. Μισό λεπτάκι, ρε Βασίλη. Δεν έρχεται στο σπίτι σου ο ξένος. Δηλαδή, δεν βρήκες ένα φοιτητή που ήρθε από την επαρχία να τον νοικιάσει.
1: Το ξένο δεν θα συγκατοικούσαμε ξένο ούτως ή άλλως, έτσι.
0: Μα δεν συγκατοικείς με τον άλλον για να σου πει ο ενίκιο. Συγκατοικείς με την κοπέλα επειδή θέλεις να προχωρήσεις ένα βήμα τη σχέση σου. Σου αρέσει πολύ αυτή η κοπέλα.
1: Ωραία, έτσι. Τότε να το πει. Τότε, άμα έχει σπίτι αυτή, να πάω εγώ στο δικό της και να νοικιάζω.
0: Μπορεί να πας και εσύ στο δικό της. Μπορεί να πας και στο δικό της. Θα σου πει να πληρώσει ενίκιο.
1: Ωραία,
0: να πας και στο δικό της.
1: Άμα το πάμε έτσι.
0: Να πληρώσει ενίκιο στο δικό της σπίτι. Όταν κάποιο. Άκουσε με λίγο, Βασίλη. Άκουσε, ποιο είναι το λάθος σου. Ναι, δεν είναι ωραίο. Σε ένα σπίτι να είναι η αλεκατάστατη, να τα πετάει όλα και να τα κάνει όλα λίμπα. Okay. Το δέχομαι αυτό. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι εθελκτικό, δεν είναι ερωτικό. Okay. Αλλά το βασικό στοιχείο για το οποίο θέλεις να συγκατοικείς με έναν άνθρωπο είναι ο έρωτας. Είναι η έλξη. Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την έλξη, θέλεις να περνάς ώρες μαζί του. Έτσι. Στην πορεία λοιπόν, θα δεις πόσο περιπητική είναι. Έτσι, και τα αποφασίσεις.
1: Συμφωνώ σε ένα σημείο σε αυτό που λες, ότι θες να περνάς ώρες μαζί τους. Απλά πόσες ώρες θα περάσεις μετά από ένα σημείο και μετά, θες το χώρο σου, θες το χρόνο σου. Δηλαδή γίνεται αρνητικό όσο
0: όχι. Όχι, δεν είπα στο δωμάτιο. Μπορεί να είναι η άλλη στην κουζίνα. Μπορεί η άλλη να πάει σε μια φίλη της. Μπορεί να πάει στο γυμναστήριο.
1: Είναι σαν να γουστάρεις τη δουλειά. Μια δουλειά, έτσι. Το ραδιόφωνο που γουστάρεις εσύ. Το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ωραία, περνάς καλά, 2 ώρες εκπομπή, 3 ώρες, 4 ώρες, 6 ώρες. Πόσες ώρες θα κάνεις εκπομπή, κατάλαβες?
0: Να σου πω κάτι, έκανα και...
1: Και εγώ πόσες ώρες θα
0: να σου μιλήσω, να σου μιλήσω ειλικρινά. Εγώ δεν λέω ψέματα, το ξέρεις πολύ καλά. Άμα άκουγε κόσμος 7 ώρες συνεχόμενες, θα έκανα και 7 ώρες. Θα έλεγα του Σταύρου.
1: Ωραία, 7 ώρες, 8 ώρες. Ναι. Πόσο θα κάνεις, δεν θα κάνεις 24 ώρες.
0: Δεν μπορώ, δεν αντέχει η πλάτη μου 20 ώρες. Αυτό. Αλλά μια φορά για το. Έτσι, θα έκανα ένα 7 ώρο.
1: Και μια φορά λες. Εμείς μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για μια φορά.
0: Κάτσε, εσύ δεν αντέχουμε.
1: Μιλάμε τώρα να έρθει άλλη σπίτι και να μείνει. Έτσι, δεν μιλάμε για μια φορά.
0: Βασίλη, έτσι, Βασίλη. Μπερδεύεις δύο πραγματάκια αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτοί που καλούμε στο σπίτι μας, έτσι, δεν είναι η γειτόνισσα. Έτσι. Δεν είναι η διαχειρίστρια. Είναι. Η κοπέλα που μας αρέσει, η κοπέλα που γουστάρουμε. Έτσι, Καλούμε σπίτι.
1: Ναι, ρε, σου εξηγώ όμως. Και εσύ γουστάρεις το ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάθε μέρα 8-10 ώρες ραδιόφωνο.
0: Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο? Τι δηλαδή,
1: θα κουράσει.
0: Θα με κουράσει. Άκουσε με. Θα με κουράσει, γιατί είναι 7 ώρες συνεχόμενες. Αυτό θα με κουράσει. Εγώ δεν σου είπα 7 ώρες συνεχόμενες να κάνετε σεξ. Αυτό που μου λες είναι τελείως άσχετο.
1: Την έχεις στο σπίτι και δεν έχεις το χώρο σου. Δεν έχεις το.
0: Δεν θα είναι. Μισό λεπτάκι. Όταν συγκατοικούμε με έναν άνθρωπο, έχεις μπερδευτεί λίγο, Βασίλη. Δεν μένουμε με τον άνθρωπο. Δεν είναι στους ώμους μας 7 ώρες. Θα πάει και στο μπαλκόνι, θα πάει και στην κουζίνα. Μπορεί να πάει και μια βόλτα έξω.
1: Άρα συμφωνείς με εμένα ότι πρέπει το σπίτι να είναι μεγάλο. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Το σπίτι πρέπει να είναι μεγάλο.
1: Πρέπει να έχει χώρους για να φεύγει, να μην είναι δίπλα σου.
0: Δεν θα πω μεγάλο ή μικρό. Το σπίτι πρέπει να είναι βολικό. Αυτό είναι. Εντάξει, το να μην είναι τρύπα.
1: Ωραία, okay. Άρα σε αυτό συμφωνούμε.
0: Να είναι βολικό. Εντάξει,
1: συμφωνούμε.
0: Ένα μεγάλο σπίτι.
1: Okay. Συμφωνούμε.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μεγάλο σπίτι βοηθάει. Και ακόμα και μόνο σου να μένει, είναι ωραίο.
1: Έτσι αλλάζει. Έτσι αλλάζει. Και εγώ έτσι σου λέω ότι.
0: Κάτσε λεπτάκι.
1: Άλλο να έχει, α πούμε, ένα μεγάλο σπίτι, να έχει μεζονέτα. Εγώ είχα μεζονέτα κάποια στιγμή, έτσι. Ήταν πάνω κάτω. Ερχόταν, είχα μια σχέση, ερχότανε, εγώ ήμουν πάνω, αυτή ήταν κάτω και το βράδυ, ας πούμε, συναντιόμασταν πάνω.
0: Ναι.
1: Ήταν αλλιώς, έτσι. Ήταν αλλιώς.
0: Ναι, αυτό που λες τώρα όμως είναι άλλο, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις τριάρι σπίτι, πρέπει να έχεις μεσονέτα πάνω κάτω για να νιώσεις καλά.
1: Το ιδανικό είναι να έχεις ξεχωριστούς χώρους, το ιδανικό.
0: Άρα ουσιαστικά δεν θέλεις.
1: Τέλος πάντων, όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο το καλύτερο. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Γιατί εγώ αυτό λέω.
0: Ο Δημήτρης λέει: Αχ, Βασίλη, δεν αγαπάς. Αυτό λέει ο Δημήτρης. Η Δώρα λέει: τι είναι αυτός ο Βασίλης? Αλλού ντάλλου. Λοιπόν,
1: ναι, κατηγορούν τώρα εμένα, δεν αγαπάω αλλού ντάλλου. Γι' αυτό χωρίζουν όλοι, έτσι. Γι' αυτό χωρίζουν. Κατάλαβα εγώ μόνο λάθος.
0: Μα δεν χωρίζουν, okay. Ρε Βασίλη. Μισό λεπτά, κύριε Βασίλη. Όλοι χωρίζουν επειδή έχουν ένα δωμάτιο λιγότερο. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή, πιστεύεις?
1: Εσύ, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Δηλαδή, το πρόβλημα πιστεύεις ότι είναι όλα το δωμάτιο, που, το μικρό σπίτι, αυτό πιστεύεις?
1: Ναι, και αυτό. Ναι, και αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, και αυτό.
0: Αν κάποιος μένει σε μεζονέτα, χωρίζει πιο δύσκολα.
1: Ναι, χωρίζει πιο δύσκολα.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: οι διάσημοι,
1: ναι,
0: που έχουν μεζονέτες και βίλες δεν χωρίζουν εύκολα. Δεν χώρισε η Αντζελίνα, έτσι.
1: Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα χωρίζουν. Αλλά. Ναι, πιο δύσκολα.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τη φίλη μας την Κυριακή. Λοιπόν, κάτσε να δω τι μου λέει η Κυριακή.
1: Καλησπέρα. Κυριακή.
0: Τι λέει η Κυριακή? Σου τα ψάλει λίγο, σου τα ψάλει. Λοιπόν, ο Γεωργίου λέει: Βασίλη θα μπορούσε να συγκατοικήσει. Ο Βασίλη θα μπορούσε να συγκατοικήσει σε έπαυλη, ο καθένα στο χώρο το δωμάτιό του. Αυτό λέει για σένα ο Γεωργίου.
1: Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι το ιδανικό. Το άλλο ιδανικό ξέρει ποιο είναι, το έχω πει πάλι. Να έχει μια γειτόνισσα. Να έχει μια γειτόνισσα και να συναντιέστε μια σπίτι του ενό, μια σπίτι του αλλού. Να σε χωρίζουν ένα όροφο, δύο σκάλια, α πούμε. Αυτό είναι το ιδανικό. Να μην γίνει καν έξω από πολυκατοικία.
0: Γειτόνισσα εντό πολυκατοικία.
1: Τη πολυκατοικία, πολυκατοικία, ιδανικό.
0: Αν είναι απέναντι.
1: Ναι, να είναι απέναντι, άντε να είναι δύο όροφου πάνω ή κάτω.
0: Ναι.
1: Όπω εκεί.
0: Ωραία. Έχει επικοινωνία με το chat αυτή τη στιγμή, γιατί μην να με πετάξει έξω.
1: Δεν το κοιτάω για να μην με επηρεάζει.
0: Για κοιτά το chat λίγο. Σε ποιο μήνυμα έχουμε φτάσει? Για πήγαινε λίγο στο chat να δεις τι σου.
1: Κάτσε, γιατί μου έχει.
0: Για μπες στο chat λίγο.
1: Τελευταίο είναι Τζορτζ Γεωργίου, μια χαλαρή καυτή θεματάρα.
0: Γιατί εγώ βλέπω το Γιάννου. Συμφωνώ με το δάσκαλο ο Γιάννος. Δεν μπορεί να απαιτεί να τη φερόμαστε σαν πριγκίπισσα από την άλλη και να μην προσφέρει στο σπίτι τίποτα.
1: Α, τώρα.
0: Γιάννου. Τι κοινό έχει?
1: Μπράβο, Γιάννο, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, με το δάσκαλο. Τι κοινό έχει ο Βασίλης και ο Γιάννος, παιδιά, έτσι? Τι κοινό με αυτά τα μυαλά, τι κοινό έχουν? Είναι οι βασιλιάδες των selfie, έτσι. Με τα μυαλά αυτά, ορίστε.

0: ξέρω για το Γιάννο τι κάνει. Εγώ βγάζω selfie γιατί μου αρέσουν οι selfie. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω και παρέα. Έτσι, γιατί έχω πολλές φωτογραφίες γενικά. Μ' αρέσουν οι selfie, πώς το λένε. Δεν,
1: ωραία, εντάξει.
0: Έτσι. Και, το ξέρεις, και το ξέρεις εσύ, Αλεξάνδρε.
1: Όσα αρέσουν οι selfie.
0: Ναι, το γνωρίζεις.
1: Το σελφοκόνταρο, σ' αρέσει πολύ. Έγινε. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε που τηλεφώνησες.
0: Έγινε, έλα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, ακριβώς 12 μετά τη μία έχουμε φτάσει στον Athens Free Radio 98,1. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του free981.fm. Από τη νέα μας εφαρμογή μπορείτε να μας ακούτε. Καλείτε στο 690-90-70-401. Σας περιμένουμε. Από Viber σε Viber καλείτε εσείς. My girl, θα λέει ο Βασίλης. Where did you sleep last night, θα λέει, όπως ο Κομπέιν και η μπάντα του. Με τα μυαλά αυτά θα έχουμε και άλλους βασιλιάδες των selfie. Λοιπόν, τι χρειάζεται να έχει ο άλλος για να συγκατοικήσετε. Συνεχίσουμε, πάμε. 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber.

0: Ανάψε φωτιές ο Βασίλης. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα Δώρα. Πώς είσαι?
1: Τι γίνεται? Μια χαρά, ωραία.
0: Μπαρουτιασμένη σε ακούω λίγο με αυτά που έλεγε ο Βασίλης.
1: Α, εντάξει μωρέ, καμία σχέση σιγά τώρα.
0: Τον έχει συνηθίσει, ε.
1: Εντάξει. Ε?
0: Έχει συνηθίσει, λέω, έχει συνηθίσει.
1: Ε, καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο, εντάξει. Mm-hmm. Τα έχει ξαναπεί αυτά άλλωστε για...
0: Ναι, τα έχει ξαναπεί.
1: Αυτά που έχει πει και σε άλλο θέμα έχει πει τα ίδια, οπότε δεν ήταν κάτι εντάξει. Καινούριο. Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως.
1: Α, το θέμα... Ε?
0: Ναι, πες, sorry που διάκοπτω.
1: Λέω το θέμα, λέω, ποιο ήταν κάτι για γονείς, ήτανε, τι ήταν.
0: Ήταν για γονείς, αλλά άμα θες συζητάμε και αυτό για το... ό,τι θέλεις από τα δύο. Ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Εντάξει, καλά το... Ναι, αυτό που με τον Βασίλη που λέγατε, εντάξει, τώρα με γονείς.
0: Ρε παιδί μου, τώρα, εσύ τώρα για να συγκατοικείς με έναν άνθρωπο, έτσι, το αν κάνει δουλειές ή όχι, ναι, θα το δεις στην πορεία. Τι χρειάζεται να έχει για να του πεις, ναι, σπίτι μου να μείνουμε παρέα. Τι θες να δεις, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον άνθρωπο, για να του πεις πάμε για το επόμενο βήμα.
1: Τι θέλω να δω.
0: Ναι, ακριβώς, τι θες να δεις.
1: Εντάξει. Εντάξει, και εγώ μόνη μου μένω. Δεν είναι εύκολο να μείνεις με κάποιον.
0: Όχι,
1: όταν μένεις καιρό μόνη σου.
0: Δεν μένεις
1: έτσι,
0: μόνη
1: έχεις συνηθίσει.
0: Δεν μένεις μόνη σου. Δεν μένεις μόνη σου.
1: Ναι, δεν μένω μόνη μου. Έχω συγκάτοικο. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μιλάει. Λίγο δαγκώνει. Τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, δεν είναι ούτε πώς, θέμα
0: δαγκώνει,
1: χρημάτων.
0: Παιδιά, δαγκώνει. Δαγκώνει. Και δεν είναι. Τι είναι γκρι. Μένει με τη Δώρα, δαγκώνει, ναι, και δεν είναι σκύλος.
1: Δεν είναι σκύλος, όχι.
0: Τι είναι?
1: Άρα, τι κάνει?
0: Άρα, τι είναι?
1: Άρα,
0: βρείτε το. Τι
1: άρα
0: είναι,
1: δε...
0: να παντέψω εγώ.
1: Τι είναι άραγε?
0: Κροκόδιλος.
1: Ω, δαγκώνει κι αυτός, ε.
0: Δαγκώνει κι αυτός, δαγκώνει. Απλά όταν σε δαγκώσει, έτσι, θα είσαι όλος, όλοι μέσα στο στόμα του.
1: Άστο.
0: Για πες.
1: Κοίτα, το κατά πόσο θέλεις να είσαι με τον άλλον, mm-hmm,

0: Αυτό έχει σημασία. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν θέλεις να είσαι με κάποιον, δεν σκέφτεσαι δηλαδή, αυτό, εκείνο, το άλλο.
1: Τώρα εσύ μένεις μόνη σου, έτσι. Ξέρω ότι έχεις συνηθίσει τη μοναξιά σου εκεί. Μοναξιά, εισαγωγικά μοναξιά. Τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Με διαφορετικές έννοιες. Ναι. Έχεις τη γατούλα σου εκεί πέρα και είσαι ok. Καταλαβαίνω τώρα ότι για να μείνεις με άντρα μέσα στο σπίτι σου, θα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία. Δεν μπορείς τώρα ξαφνικά να αλλάξεις τη ρουτίνα σου, τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου για τον οποιονδήποτε.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Καμιά ρουτίνα και καμιά ζωή. Μια συνήθεια είναι.
1: Okay.
0: Εννοώ ότι είμαι καλά που είμαι μόνη μου στο σπίτι, μια χαρά περνάω. Αλλά, ναι, εμένα αλλά. Mm-hmm. Αν υπάρξει ένας άνθρωπος που εγώ ταιριάζω και περνάω ακόμη καλύτερα, που θα περνάω ακόμη καλύτερα με έναν άνθρωπο που ταιριάζουμε. Mm-hmm. Όλα αλλάζουνε.
1: Ορίστε.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Είσαι ανοιχτή σε νέες.
0: Είναι απλά προκλήσεις. Τα πράγματα. Mm-hmm. Φυσικά και είμαι ανοιχτή.
1: Έτσι.
0: Μα δεν είναι πρόκληση, είναι ζωή.
1: Είναι ζωή, ακριβώς.
0: Αυτό είναι ζωή.
1: Ακριβώς. Και τώρα δεν θα σε νοιάζει τώρα αν διπλώνει τα ρούχα του ή αν τα πετάει έτσι. Αν σε αγαπάει, αν σε χαϊδεύει, αν σε παίρνει αγκαλίτσες, αν σε θέλει. Ας τα πετάει τα ρούχα του που βρει, πειράζει.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Στην αρχή δεν θα πειράζει σίγουρα.
1: Ορίστε το κορίτσι,
0: μετά από κάνα δύο χρόνια δεν
1: ορίστε
0: ξέρω.
1: Το κορίτσι που είναι έτοιμο για σοβαρή σχέση. Ορίστε πώς φαίνεται. Ορίστε.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Ορίστε,
0: αυτά
1: ορίστε.
0: Τα, ναι.
1: Ορίστε, τη είπα κάτι για αγκαλίτσες και φυλάκια και λύγησε. Και λύγησε.
0: Έτσι, έτσι. Λύγησε. Ναι.
1: Όσο κάλεσε και φυλάκια.
0: Σου είπα όμως λέει... για κάνα δύο χρόνια. Μετά.
1: Ναι.
0: Εννοώ τα ρούχα τα πεταμένα.
1: Εντάξει, ναι. Τουλάχιστον στην αρχή, εντάξει. Ναι. Ας τα πετάξει στην αρχή, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Στην αρχή.
0: Εντάξει, στην αρχή.
1: Ο Βασίλης του λέει σαν καλύτερη φυλάκια και σου λέει: άντε ρε, πλήρωσε το ενίκιο σου. Πλήρωσε το μισό ενίκιο. Άκου τι είπε. Το μισό ενίκιο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το έχει ξαναπεί αυτό. Να πλήρωσε ενίκιο η κοπέλα. Το έχει ξαναπεί αυτό.
0: Τα έχει πει αυτά. Τα έχει πει.
1: Είχε πει να πληρώσει ενίκιο. Το έχει πει και αυτό.
0: Ναι. Μισά-μισά είχε πει. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Μισά-μισά ρε παιδί μου, αλλά.
0: Μισά-μισά είχε πει.
1: Να μένει στο σπίτι του. Όχι, πρόσεχε.
0: Να θυμίσω κάτι, εντάξει. Αλέξανδρε.
1: Ναι. Πρόσεχε. Ποια είναι διαφορά. Να είναι μαζί και να πάνε σε ένα σπίτι, άσχετο σπίτι, έτσι, κάποιου άλλου, και να πληρώνει το ενίκιο μισό-μισό. Εντάξει, να το καταλάβω. Να μένει στο σπίτι του Βασίλη που δεν πληρώνει ενίκιο και να απαιτεί να του δίνει μισό ενίκιο. Και ποιος ορίζει το ενίκιο? Ποιος ορίζει? Θα βγάλει και τιμοκατάλογο. Δηλαδή θα πει το σπίτι μου το νίκιαζα
0: 400
1: ευρώ, δώσε μου 250.
0: Συγγνώμη λίγο που θα πω αυτό, αλλά καθόμαστε και αναλύουμε μια άποψη που για μένα τουλάχιστον είναι ακραία. Okay. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο να αναλύσω μια τέτοια
1: άποψη. Όχι, του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γενικά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι ακραίοι, μην νομίζεις όμως.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν με αφορούν εμένα αυτοί οι άνθρωποι, αυτό λέω.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν θα υπογράψω συμβόλαιο, σχέση θα πάω να κάνω. Okay. Άμα είναι να κάνουμε μια εταιρεία, ρε παιδιά.
1: Ναι. Οπότε για σένα, τι χρειάζεται?
0: Τι χρειάζεται? Απλά πράγματα χρειάζονται. Mm-hmm. Ειλικρίνεια, σεβασμός και ο καθένας να μπορεί ο καθένας, εντάξει, δεν, όταν θες κάτι να το κάνεις μόνος, το κάνεις. Να βγεις έξω, να πιεις τον καφέ σου, αυτά εννοώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το πάνω είναι ο σεβασμός, η ευγένεια, να υπάρχει ευγένεια μεταξύ του ενός
1: σίγουρα,
0: και του άλλου.
1: Σίγουρα,
0: όχι.
1: Σίγουρα.
0: Απλά πράγματα. Τα υπόλοιπα τα βλέπεις στην πορεία πρώτον, έτσι κι αλλιώς.
1: Mm-hmm.
0: Και βλέπεις τι αντέχεις και τι δεν αντέχεις.
1: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Αυτά.
1: Απλά ρε παιδί μου το...
0: Τώρα για το Γιάννο, να πω λίγο για το Γιάννο που συμφωνούσε λίγο με τον Βασίλη. Σε τι ακριβώς συμφωνούσε, παιδιά, δηλαδή, πες μου λίγο γιατί θα τρελαθώ.
1: Ας σου πει ο Γιάννος, ο Γιάννος που συμφωνούσε.
0: Ναι, να βγει και να μας πει σε τι συμφώνησε, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Συμφώνησε ότι...
0: Δηλαδή...
1: Πρέπει να πληρώνει ενίκιο η κοπέλα.
0: Τι?
1: Κοίταξε, εγώ αυτό, παιδιά.
0: Αυτό θα πληρώνει ενίκιο. Με τι θα πληρώνει ενίκιο?
1: Με πετραδάκια. Με πετραδάκια.
0: Εγώ
1: αυτό που δεν καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως έχουμε γίνει τόσο κοινικοί.
0: Τα λεφτά είναι το θέμα. Να πληρώνω ενίκιο και τι βλακίες είναι αυτά.
1: Και σου ξαναλέω, να πήγαιναν σε ένα σπίτι να μείνουν μαζί και να πληρώσει ο ενίκιο ο άλλος.
0: Το κατάλαβα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το καταλαβαίνω, εντάξει, ναι, οκ. Αλλά να έχει το σπίτι του ήδη, να μην πληρώνει ενίκιο. Δηλαδή, θα του ξοδεύει φως, θα του ξοδεύει νερό, τι, δηλαδή, θα του κάνει, θα κάνει δηλαδή μια μέρα, κάθε μέρα. Τι, δηλαδή, για ποιο λόγο να πληρώνει.
0: Αυτά είναι παράλογα πράγματα, παιδιά.
1: Δηλαδή, okay, εντάξει, εγώ σου λέω
0: παράλογα πράγματα.
1: Ότι μέσα στο σπίτι θα ξοδεύει ρεύμα και νερό 50 ευρώ. 50 ευρώ. Δηλαδή, για 50 ευρώ που θα ξοδεύει να του πληρώσει ενίκιο. Δηλαδή, okay, δεν θέλω να αναφέρουμε σε συγκεκριμένα ονόματα στην εκπομπή, έτσι. Αλλά αυτές τις μαντέλια απόψεις, γιατί, επειδή είναι και αληθινές, δηλαδή, να ήταν κάποιος που το κάνει για να προκαλέσει, θα έλεγα, εντάξει, μην δίνουμε σημασία. Είναι πραγματικές απόψεις. Είναι άποψή του. Το πιστεύει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος και οποιοδήποτε λέει αυτό το πράγμα, άγνοει επιδεικτικά κιόλας, τι σημαίνει ερωτεύομαι, τι σημαίνει θέλω έναν άνθρωπο.
0: Φυσικά,
1: όταν θέλω έναν άνθρωπο, τον θέλω. Τον θέλω έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι τον θέλω.
0: Δεν το έχει ζήσει ποτέ.
1: Δεν το έχει ζήσει ποτέ.
0: Δεν το έχει ζήσει ποτέ.
1: Αυτό αποδεικνύει ακριβώς.
0: Ναι. Όταν θέλεις κάποιον. Ζήσει, ή το έχει ζήσει και το έχει απορρίψει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μου κάνει εμένα αυτό. Δεν. Τέλος πάντων για τους δικούς του λόγους. Ναι. Ή δεν το έχει ζήσει ποτέ.
1: Ναι. Και πρόσεχε, δεν θα το ζήσει κιόλας κάποιος που είναι τόσο κατασταλαγμένος ηλικιακά. Έτσι.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν...
0: Δεν πρόκειται να το ζήσει γιατί για τον μόνο λόγο ότι μόλις καταλάβει η κοπέλα ότι θέλει ενίκιο, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Εντάξει, δεν νομίζω να κάτσει.
1: Ποια σοβαρή κοπέλα θα
0: για
1: κάτσει.
0: Για σχέση πάει η κοπέλα.
1: Αντιληφθεί ότι ο άλλος.
0: Για σχέση πάει η κοπέλα. Όχι να.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι αυτά.
1: Έχει μπερδευτεί. Yeah. Άλλο να πάνε να μείνουν μαζί σε ένα άλλο σπίτι και να πληρώσει ενίκιο ή άλλοι. Να συμβάλλει
0: στην κάτοικη.
1: Και άλλο να πάει να μείνει στο σπίτι του που δεν πληρώνει ενίκιο. Δηλαδή αυτό είναι τρελό, είναι εξωφρενικό. Ο Δημήτρης, έτσι. Έχει τα Αλεξανδρούπολη για πάρτι σου με αυτά που λες.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Εντάξει, δεν. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αυτές τις απόψεις πλέον χαρακτηρίζει την εποχή μας, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς, ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι παλιότερα...
0: Όχι ότι είναι πολλοί, δεν πιστεύω ότι είναι πολλοί.
1: Είμαι ρομαντική. Εγώ ξέρω και άλλους.
0: Εγώ είμαι ρομαντική.
1: Κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω και άλλους που
0: θέλω
1: κοιτάνε πολύ...
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι πολλοί.
1: Κοιτάνε πολύ να είναι οι άλλοι καβατζωμένοι οικονομικά για να πλέξουν μαζί, ακόμα και να μην τους αρέσει πολύ. Το κοιτάνε. Οι άντρες της εποχής το κοιτάνε παλιότερα. Ήταν οι λεγόμενοι πρικοθύρες.
0: Εγώ ευτυχώς είμαι όμορφη και δεν έχω τέτοια
1: θέματα.
0: Δηλαδή πάνε με κάποια που δεν. Ναι, ρε φίλε, αλλά πας με κάποια. Αυτό το παλιά το καταλαβαίνω. Στη σημερινή εποχή πας με κάποια επειδή έχει τον τρόπο της, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούσος και καπέλο σου. Δεν σε κρίνω εγώ. Επιλογές είναι αυτές. Σεβαστές.
1: Λοιπόν,
0: αλλά σε μια εποχή
1: χρόνια,
0: που υποτίθεται.
1: Ξέρεις, αυτοί μάλλον, ο Γιάννος και ο Βασίλης, μάλλον, έχουν δει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ξέρεις, με Σταυρίδη, με Βασιλιάδου, με Αυλονίτη κλπ. Τότε που για να πάρει κάποιος μια κοπέλα, έπρεπε να του δώσουν και πρίκα. Για χωράφια, για διαμερισματάκια, κατάλαβες. Και φαίνεται, επειδή μεγάλωσαν με την εποχή των ελληνικών, ταινιών. Θέλουν και αυτή την πρίκα του. Η πρίκα του λοιπόν είναι αυτή.
0: Άμα βρουν, την πάρουν. Άμα δεν, τι όχι.
1: Δηλαδή ο Βασίλης.
0: Εντάξει. Άμα βρουν.
1: Και ο Γιάννος εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπάκατε. Δηλαδή εντάξει. Αυτό τώρα με το ενίκιο, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Με το αν πληρώνει ενίκιο. Δηλαδή, ξεκινά μια σχέση. Πάει να προχωρήσει. Μένουν μαζί, θα στήσω άλλο ενίκιο. Και δεν το είπα για πλάκα.
0: Ναι, ναι, θα φέρω εγώ δηλαδή κάποιον να μείνει στο σπίτι μου, θα μείνουμε στο σπίτι μου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και θα του πω, μπορείς σε παρακαλώ να μου δίνεις ενίκιο.
1: Ναι.
0: Πώς το ξεστομίσεις τέτοιο πράγμα.
1: Πραγματικά δεν τρέπεται κάποιος που το ξεστομίσει αυτό το πράγμα.
0: Πώς, τι θα του πω
1: πραγματικά,
0: το άλλο. Δηλαδή.
1: Πραγματικά,
0: θα μου δίνεις ενίκιο, θα με κοιτάξει ο άνθρωπος, θα μου πει, είσαι τρεις χαζί.
1: Είναι σαν να πας σε ένα ξενοδοχείο, ή μη διαμονείς,
0: ναι.
1: Και να ζητήσεις μετά τα μισά χρήματα. Κάτι τέτοιο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Που και αυτό πάει και τρώγεται. Αλλά στο, δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα εκεί, αλλά στο σπίτι σου να ζητήσεις ενίκιο.
1: Τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Δημήτρης λέει, θα έχεις πάντα τη τοστιέρα σου πεντακάθαρη. Όντως είναι σημαντικό, λερώνει πολύ η τοστιέρα, Δημήτρη. Λαδόκολλα θα βάζω για να ψήνω τοστ, ωραίος. Θα περπατάς ξυπόλυτη, και εγώ τρώω τοστάκια πολλά, Δημήτρη. Πολλά τοστάκια. Θα περπατάς ξυπόλυτη και η πατούσα θα είναι πεντακάθαρη. Όπα. Δελεαστική πρόταση τα τοστ.
0: Μάλιστα.
1: Και καθαρή πατούσα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Το Γιάννο πώς τον κόβεις, θα έχει καθαρό το σπίτι του, να κάνει δουλειά στο σπίτι του.
0: Καταρχήν δεν μένει μόνος του.
1: Μόνος του
0: μένει. Μένει. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν τρώει στο σπίτι
0: μένει
1: του.
0: Μόνος
1: δεν
0: του.
1: Τρώει στο σπίτι του και δεν κάνει μπάνιο στο σπίτι του.
0: Εντάξει, τι να λερώσει τότε. Μα δεν τρώει στο σπίτι του. Πώς, τι να λερώσει, ρε φίλε. Με το παπούτσι
1: αλλά κοιμάται, εντάξει, κοιμάται στο σπίτι του όμως. Κοιμάται στο σπίτι του.
0: Έχει κάνει μπάνιο πριν, οπότε είναι καθαρός.
1: Λοιπόν, ο Γιάννος λέει:
0: δεν ξέρω, εντάξει.
1: Συμφωνώ σε όλα με τον Βασίλη. Πρέπει να κάνει δουλειά του σπιτιού και να πληρώνει. Και, όχι να και γιατί όχι να πληρώνει κιόλας, αφού θα απολαμβάνει το six pack κορμί του. Καλά, καλά κρασιά, Γιάννο. Και ο Βασίλης λέει: κάθε περιουσία θέλει λεφτά για συντήρηση. Όσοι έχουν περιουσία, το γνωρίζουμε καλά. Συνεπώς, πρέπει όσοι χρησιμοποιούν αυτή την περιουσία να συνεισφέρουν. Χρησιμοποιεί τώρα το λίγο ρεύμα από το σπίτι και λίγο νερό και πρέπει να του σκάει ενίκιο. Εντάξει, παιδιά, τα ακούσαμε για αυτά.
0: Εντάξει, ναι, με βλέπεις ότι δεν μιλάω.
1: Όχι, όχι, δεν.
0: Για να μην μιλάω, πάει να πει ότι δεν έχω να πω κάτι.
1: Δεν χρειάζεται αυτό το σχόλιο. Εντάξει, δεν το, έχω, το παραδίδουμε.
0: Τι να πω κάτι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, όχι, παιδιά.
1: Τον παραδίδουμε στη δημόσια κριτική. Τώρα,
0: απλά θέλω να βγει λίγο και ο Γιάννος να μας πει λίγο την άποψή του.
1: Θα βγει ο Γιάννος, βλέπω τον Γεωργίου εδώ που είναι στην αναμονή.
0: Ναι, να μας πει.
1: Θα βγουν όλοι. Θα βγουν
0: να μας αναλύσει λίγο, γιατί εντάξει.
1: Έτσι,
0: δεν...
1: έτσι. Τους περιμένουμε όλους. Σε ευχαριστούμε, Δώρα.
0: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου,
0: καλή
1: Δώρα.
0: Συνέχεια.
1: Bye. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σας, κύριε Γεωργίου.
1: Τι κάνετε?
0: Με αυτά που ακούμε, πόσο καλά μπορούμε να είμαστε.
1: Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που είναι στην ακρόαση. Από πού να το πιάσουμε το θέμα?
0: Από εκεί που θες εσύ.
1: Έχω φουντώσει σαν τον Δημήτρη.
0: Έλα, άμα έχεις φουντώσει κι εσύ, δεν πάμε καλά. Σ' ακούμε.
1: Πάντως δεν θα το πιστέψεις, την τελευταία φορά στο κάστρο έψαχνα την κοπέλα 3 μέρες. Είχε πάει να ταΐσει τους κροκόδηλους.
0: Καλό. Πες μου εσύ, Γιώργο, την άποψή σου. Πες μου δηλαδή εσύ, ο Γιώργος, τόσα χρόνια που κυκλοφορείς έξω και αυτά, τι χρειάζεται να έχει αυτή η κοπέλα για να της προτείνεις να μείνει στο σπίτι σου?
1: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τη Δώρα στο ότι χρειάζεται σεβασμός, ειλικρίνεια, όλα αυτά που ανέφερε. Και απλά θα προσθέσω ότι χρειάζεται και συνεννόηση, επικοινωνία.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Προσωπικά έχω κάνει στη ζωή μου 3 συγκατοικήσεις.
0: Έλα, 3 συγκατοικήσεις.
1: Έχω κάνει 3 συγκατοικήσεις. 2 με σχέση, 1 με παρέα με φίλους. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
0: Ωραίος.
1: Ούτε με σχέση, ούτε με παρέα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραίος.
1: Δηλαδή το κομμάτι το ξέρω πολύ καλά.
0: Έτοιμος είναι, ο Φωτιάς λέει, έτοιμος είναι για κλίση, αλλά κρατιέται. Τον περιμένουμε και το Δημήτρη μας. Για πες.
1: Τι να σου πω. Όλα είναι σχετικά. Στη συγκατοίκηση, τον πρώτο καιρό είναι εύκολα τα πράγματα. Μετά τους 6 μήνες λίγο αρχίζει και...
0: Εσύ δηλαδή προτείνεις μια κοπέλα να μείνετε μαζί άμα σου αρέσει και δεις, ας πούμε, ότι υπάρχει...
1: Άμα υπάρχει σχέση και υπάρχει προοπτική να κρατήσει σχέση, απλά... δεν έχω πρόβλημα.
0: Απλά, ναι. Λίγο πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι εντάξει, για να μπλέξουμε με έναν άνθρωπο πρέπει να δείχνει και σεβασμό προς το πρόσωπό μας. Οπότε ο σεβασμός είναι απαραίτητος και κατά τη σχέση. Δηλαδή, λέτε όλοι, θέλω να δείχνει σεβασμό για να συγκατοικήσω μαζί του. Σεβασμός χρειάζεται για να γίνει σχέση. Οπότε, ούτως ή άλλως, αυτό είναι προαπαιτούμενο για την ίδια τη σχέση. Έτσι. Για την ίδια
1: σωστά,
0: τη σχέση.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, εγώ θέλω να μου πείτε
1: γιατί
0: παραπάνω. Έτσι. Γιατί.
1: Η συνεννόηση και η επικοινωνία και η συνεννόηση σε επίπεδο συγκατοίκησης διαφέρει από το να μένει ο καθένας στο σπίτι του, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή είναι καθημερινά πράγματα που τρέχουν, που πρέπει με τον άλλον να μπορείς να τα λύνεις σχετικά εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε απλά καθημερινά πράγματα, έτσι. Γιατί σίγουρα μια συγκατοίκηση δεν είναι και εύκολο, όμως. Θέλει, ίσως χρειάζονται και σε κάποια πράγματα αμοιβές υποχωρήσεις και από τους δύο.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα το θέμα καταστασίας. Αν αφήσω ένα παντελόνι, μία μπλούζα ή αφήσει ένα φόρμα και αυτό, δεν λέει κάτι για μένα, να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, συγγνώμη σου, Γιάκωπτο, Γιώργο, αλλά πολύ καλά έκανε ο Σταύρος και μας ενημέρωσε για ένα θάνατο ενός πολύ καλού τραγουδιστή, έτσι. Του τραγουδιστή των Pavlov's Dog, έτσι. Ο λόγος για τον David Sherkamp, που ήταν ο ιδρυτής frontman του συγκροτήματος, έφυγε από τη ζωή χθες, έτσι, σε ηλικία 73 ετών. Έτσι, μιλάμε για ένα φοβερό τραγουδιστή, ο οποίος μάλιστα λεγόταν εκείνα τα χρόνια ότι είχε αυτοκτονήσει επειδή δεν άντεχε τη φωνή του. Έτσι, υπήρχε αυτή η φήμη τότε, η έντονη φημολογία. Αλλά ήταν μια χαρά ο άνθρωπος. Πέθανε χθες, έτσι, στα 73 του. Κρίμα, γιατί εντάξει. Μάλιστα, τώρα που το έμαθα και εγώ, δεν το ήξερα. Λοιπόν, να πούμε πώς δόθηκε το όνομα Παύλο Στοκ. Η ετυμολογία του ονόματος συγκροτήματος φανερώνει την πρόθεση του να δώσει ένα περίπλοκο και ξεζητημένο νόημα στην ταυτότητά του. Ο σκύλος του Παυλόφ είναι ένα γνωστό ψυχιατρικό πείραμα του ομώνυμου Ρώσου επιστήμονα, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον κλάδο της συμπεριφορικής ψυχολογίας. Ουσιαστικά επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά εξωτερικά ερεθίσματα και στην εγκεφαλική λειτουργία. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση των φοβιών. Καταλαβες. Λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Ελάφρυνα το χώμα.
1: Χαρακτηριστική φωνή.
0: Δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε, που να μην την ακούσει και να, και να μην πει ότι αυτή είναι η Pavlov's Dog. Από τις χαρακτηριστικές φωνές, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της rock. Έτσι.
1: Και πολλοί νομίζαμε ότι στο τραγούδι Τζούλια ότι είναι...
0: Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Είναι δύο τραγουδιστές. Έτσι. Ο ένας ήταν αυτός που νομίζαμε όλοι ότι είναι γυναίκα. Και είναι και η Tracy Chapman, μια country καλλιτέχνηδα, που όταν την πρωτοάκουσα, έτσι, νόμιζα ότι είναι άντρας. Η Tracy Chapman.
1: Okay.
0: Στο For My Lover, το οποίο θα βάλουμε μετά, για να τα ακούσουν και οι φίλοι μας. Λοιπόν, κλείνει την παρένθεση και συνεχίζουμε.
1: Ναι, αποσυντονίστηκα.
0: Εντάξει, λογικό. Θα βάλουμε και εδώ Τζούλια μετά. Μιλούσαμε για το τι χρειάζεται. Ας σου λέγα λοιπόν εγώ, έλεγες και το είπε και η Δώρα πριν, και διαφωνώ. Να έχει σεβασμό, να δίνει σεβασμό για μένα και να συγκατοικήσουμε. Ρε παιδιά, σεβασμό χρειάζεται να έχει και για να είμαστε μαζί, όχι να συγκατοικήσουμε. Επομένως, για να περάσουμε στο επόμενο stage, πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Οπότε ο σεβασμός θα πάει στην άκρη και να πάμε σε κάτι πιο καυτό, κάτι πιο ηχηρό. Έτσι. Δηλαδή, σε σέβεται και θα πας να μείνεις μαζί της. Όχι, δεν θα πας να μείνεις μαζί της. Σε σέβεται και ξεκινάς να κάνεις κάτι. Τι θες να δεις από εκείνη για να το προχωρήσεις? Το σεβασμό? Μόνο το σεβασμό σου αρκεί? Εγώ θέλω να δω και άλλα πράγματα, Γιώργο. Sorry που το λέω. Θέλω να δω πολύ περισσότερα πράγματα. Να σου πω μερικά. Να σου πω μερικά. Έτσι.
1: Σε ακούμε διακοπές, γι' αυτό.
0: Μα ακούς με διακοπές. Να σου πω τι μου αρέσει πολύ σε μια κοπέλα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να με κάνει να νιώθω μοναδικός. Να με κάνει να νιώθω μοναδικός. Αυτό μπορεί να μην εκφράζεται με λόγια πάντα. Μπορεί να εκφράζεται με έργα. Έτσι. Να νιώθω ότι είμαι ο σημαντικότερος για εκείνη. Όχι απλά να με σέβεται. Έτσι. Να υπάρχει
1: σωστά
0: επικοινωνία στο έπακρο μου. Δηλαδή να καταλαβαίνει πώς νιώθω από τα μάτια μου, από το ήθος μου, και όχι να χρειάζεται να αναλύσω τι έχω περάσει για να με συμπονέσει.
1: Να σου κάνω μία ερώτηση, Αλέξανδρε.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Άμα συγκατοικείς με την κοπέλα και το καλοκαίρι φοράει τις βερμούδες σου, τι γίνεται?
0: Θα της πω, sorry, αλλά οι βερμούδες δεν σε κολακεύουν, βάλε κάτι πιο γυναικείο. Αυτό θα της πω.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Θα της πω, sorry, ωραίες οι βερμούδες μου, αλλά εσύ είσαι κοριτσάκι και πρέπει να ντύνεσαι πιο θηλυκά. Αυτό θα πω. Ωραίο, ε. Ωραίο, ε. Λες και κοριτσάκι,
1: ναι.
0: Τις κλαβώνεις, τέλος. Δεν μπορεί να μην σου κάνει το χατήρι. Καταλαβες. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Οπότε μην ακούς συνέχεια ο σεβασμός και ο σεβασμός. Ο σεβασμός είναι προαπαιτούμενο για να γίνει σχέση. Για να περάσουμε στο επόμενο βήμα, πρέπει να δούμε άλλα πράγματα. Να δούμε έντονα πράγματα. Και πέρα από αυτό που είπα, εκτός από αυτό που είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και έλξη. Γιατί η έλξη έρχεται, αλλά φεύγει πολύ εύκολα. Έτσι, η έλξη που παραμένει είναι η έλξη που είναι η πιο δυνατή. Γιατί γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο και μετά από 5-6 μέρες ξενερώνουμε. Ή λέει κάτι ή κάνει κάτι και λέμε εντάξει, τίποτα. Τίποτα. Άνθρακας ο θησαυρός. Όταν αυτή η έλξη έχει κάποια διάρκεια, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για μας. Γι' αυτό εγώ βάζω το again συνέχεια. Γιατί το again τι δηλώνει? Διάρκεια. Τι κάνει τη διαφορά στη ζωή? Η διάρκεια. Έτσι, αυτή κάνει τη διαφορά στη ζωή. Η διάρκεια. Μιλώ σωστά?
1: Σωστά. Και επίσης πιστεύω ότι όταν συζητήσεις π.χ. με μια κοπέλα το θέμα της συγκατοίκησης και δεχτεί τη συγκατοίκηση, σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού της αρχίζει και σκέφτεται τα βασικά πράγματα μιας συγκατοίκησης. Από τη στιγμή που θα δεχτεί τη συγκατοίκηση, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: εγώ
1: το έχω, το έχω δει δηλαδή αυτό να συμβαίνει.
0: Okay. Εσύ τώρα θα συγκατοικούσες εύκολα ή θα το σκεφτώσουν διπλά και τριπλά λόγω του πρώτου ερουβίου?

0: λέει αυτός? Τι λέει αυτός?
1: Όχι, καμία σχέση. Απλά υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι συγκατοίκησης. Δηλαδή, συγκατοίκηση στο σπίτι μου ή αντίστοιχα στο σπίτι της, ή συγκατοίκηση μαζί σε ένα τρίτο σπίτι. Κατάλαβες, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Κοιτάξτε, αν το σπίτι σου είναι κατάλληλο, ας μείνετε σπίτι σου. Πάσε τρίτο σπίτι όταν τα σπίτια σας είναι κατάλληλα. Αν τα σπίτια σας είναι κατάλληλα, για ποιο λόγο να πληρώνετε ενίκιο? Έτσι.
1: Αυτό το τελευταίο δεν το άκουσα.
0: Λέω, πας σε άλλο σπίτι να πληρώσεις ενίκιο εάν τα σπίτια σας δεν είναι κατάλληλα. Αν τα σπίτια σας είναι οκ, για ποιο λόγο να πάτε να ψάχνετε για άλλο σπίτι? Okay.
1: Αν και νομίζω το τρίτο σπίτι είναι η καλύτερη επιλογή συγκατοίκησης.
0: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
1: Γιατί δεν επαναπαύεται ούτε αυτός που έχει το σπίτι, ούτε ο άλλος που έρχεται να συγκατοικήσει μαζί σου.
0: Κάτσε ρε Γιώργο τώρα, να έχεις το σπίτι σου και να πληρώνεις ενίκιο τη σήμερα ημέρα. Είμαστε τώρα για να πληρώνουμε ενίκια.
1: Απλά σου λέω ότι η συγκατοίκηση σε ένα τρίτο σπίτι είναι πιο σοβαρή συγκατοίκηση.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Έχει πιο πολλές απαιτήσεις.
0: Έχει... Ναι, εντάξει, γιατί ξεκινάτε και δύο από την αρχή το χτίσιμο του σπιτιού. Από εκεί και πέρα όμως, ενέχει και μεγαλύτερο ρίσκο όμως. Καλό να υπάρχει ένα σπιτάκι, μια φωλίτσα και να χτιστεί σε πιο γερές βάσεις. Τώρα από την αρχή ενίκιο και λοιπά.
1: Πάντως τα τετραγωνικά δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Έχω περάσει καλά και σε 30 τετραγωνικά. Έχω περάσει καλά και σε 100 τετραγωνικά. Δεν έχει να κάνει το μέγεθος του σπιτιού.
0: Κοίταξε, το μικρό σπίτι γενικά δεν βοηθάει μια συγκατοίκηση. Έτσι, γιατί είναι ωραίο να έχεις μια άνεση.
1: Είναι
0: ωραίο να έχεις μια άνεση. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ωραίο να έχεις μια άνεση.
1: Σε όλους όμως αρέσει η άνεση, προφανώς.
0: Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, όχι ότι αν έχεις μικρό σπίτι δεν μπλέκεις και αν έχεις μεγάλο μπλέκεις. Εντάξει, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, προς Θεού δηλαδή. Λοιπόν, ο Μαρκάτος λέει, πληρώνω έμφυα, μόνος. Είναι δίκαιο να μένει και οι άλλοι. Κοινόχρηστα κάθε μήνα, αν μένει και άλλοι, γιατί να μην τα μοιραζόμαστε? Δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, μισό λεπτά κύριε Μαρκάτε, αν έμενες μόνος σου, πάλι θα δίνεις τα ίδια λεφτά. Δηλαδή, οι άλλοι τι σου κάνει, δηλαδή, και έχεις παραπάνω κοινόχρηστα? Δηλαδή, αν δώσεις 50 ευρώ παραπάνω και πρέπει να πληρώσει οι άλλοι για 50 ευρώ τώρα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, okay. Άστο.
1: Μάλιστα, εντάξει,
0: δεν ξέρω, δεν...
1: Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας το βλέπει...
0: Ναι, από το καιρό που έγινε διαχειριστής της πολυκατοικία του, πραγματικά, έγινε χειρότερος. Έγινε πιο κυνικός.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά, Αλέξανδρο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ξαναπούμε.
1: Να σε καλά, χαιρετισμούς και σε όλα τα παιδιά. Και τα λέμε το Σάββατο.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.

Έχω την αίσθηση ότι δεν ήμουν ο μόνος που νόμιζε ότι το ερμηνεύει γυναίκα. Όχι τώρα, τότε που το πρώτο άκουσαμε.

Λοιπόν, περιμένω μια γραμμούλα ακόμα. Καλείτε στο 690-90-70-401 από Viber σε Viber. Σας περιμένουμε. Βλέπω την Κυριακή εδώ που είχαμε ένα missed call. Σε περιμένουμε, Κυριακή, ξανά. Αλλά αν μπορείς πάρε τώρα, γιατί μετά θα προλάβουμε. Και Τετάρτη δεν μας παίρνει για παρατάσεις και πέναλτι.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Στην εκπνοή, εδώ ο Γιάννος, καλημέρα.
0: Στην εκπνοή. Τι κάνεις?
1: Πού είσαι, Αλέξανδρε?
0: Καλά εσύ, χαρούμενος ο Γιάννος?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Έτσι, μπράβο. Στο νήμα, πρόλαβες την Κυριακή, στο νήμα, στο νήμα. Ήσουν πιο γρήγορος από την Κυριακή. Έτσι.
1: Ω, συγγνώμη Κυριακή.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να λες συγγνώμη. Ήσουν πιο γρήγορος και πήρες τηλέφωνο.
1: Τι γίνεται, τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
0: Καλά εσύ, τι χαμπάρια.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Με τον Ολυμπιακό χθες που πήρατε διπλό στη Βαλένθια.
1: Εννοείται, τι μυθική ανατροπή ήταν αυτή.
0: Μυθική ανατροπή. Το ξέρεις ότι αυτή η ανατροπή είναι η σοφάριση του ρεκόρ?
1: Ποιο ρεκόρ?
0: Το πόντι που καλύψατε, έτσι. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ. Μάλλον όχι το δεύτερο, είναι η σοφάριση του ρεκόρ. Το είχε κάνει είχε υποστεί τέτοια ανατροπή η Μιλάνο. Η Μιλάνο, δεν θυμάμαι ποια ομάδα τώρα είχε ανατρέψει τους 28 πόντους από τη Μιλάνο. Αλλά πρόσεχε, εκείνη η ομάδα το κάνε σε εντός έδρας μάτς, ενώ εσείς το κάνατε εκτός έδρας.
1: Είναι σε εκτός, φίλε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: 28, όχι, δεν έχει ξαναγίνει. 28 πόντι διαφορά να καλυφθούν εκτός, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι επική ανατροπή. Μπράβο.
1: Άμα συνεχίσουμε έτσι, πάμε για πέμπτο, φίλε.
0: Τι, εντάξει, άστο. Υπάρχει και ο Παναθηναϊκός στη μέση. Μην τον αφήνει έξω. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Σ' ακούμε.
1: Εγώ συμφωνώ με τον δάσκαλο για μια φορά. Μέχρι κεραία συμφωνώ.
0: Σε τι συμφωνείς όμως, να μας εξηγήσεις, σε τι συμφωνείς?
1: Γιατί είναι η δική μας περιουσία και πρέπει να συντηρείται. Πρέπει, αν δουλεύει.
0: Δηλαδή, κάτσε με συγχωρείτε, Γιάννο. Αν πληρώνει. Αν έρχεται. Δουλεύει. Ωραία, θέλεις να μου πεις δηλαδή, ότι η περιουσία σου χαλάει, έτσι? Αν έρθεις και μείνεις σπίτι σου, σου χαλάει το ντιβάνι, σου χαλάει τι?
1: Όχι, αλλά αν δουλεύει πρέπει να συνεισφέρει. Αν δεν δουλεύει, τότε.
0: Κάτσε ρε, έρχεται να μείνει σπίτι σου η κοπέλα, θα πληρώσει ενίκιο. Σοβαρολογείς τώρα? Για ποιο λόγο σου χαλάει το στρώμα?
1: Το μισό για να συνεισφέρει.
0: Για ποιο λόγο? Η κοπέλα σου είναι. Η κοπέλα σου. Με σίγμα κεφαλαίο. Η κοπέλα σου δεν είναι νοικιάστρια σου. Έτσι, η κοπέλα σου, ο άνθρωπός σου, το ετερονύμης. Αυτή που θα προχωρήσει στη ζωή σου. Γιατί να πληρώνει ενίκιο? Έτσι ξεκινάς στη ζωή σου. Με τα λεφτά. Αυτό είναι το γνώρισμα. Το γνώρισμά σου.
1: Όχι, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό. Τι? Αν με αγαπάει αληθινά.
0: Αν σε αγαπάει, θα πληρώσει ενίκιο. Δηλαδή, εσύ τι δείχνεις, ότι την αγαπάς αληθινά που τη βάζει να πληρώνει?
1: Αν δουλεύει. Αν δουλεύει. Εσύ αν δεν δουλεύει, να κάνει τις δουλειές.
0: Εσύ που τη βάζει να πληρώνει, την αγαπάς αληθινά, τι δείγμα είναι αυτό?
1: Βέβαια.
0: Τι λες, ρε Γιάννο? Τα πιστεύεις αυτά που λες?
1: Ναι.
0: Τα πιστεύεις, δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι μια κοπέλα αν έρθει σπίτι σου πρέπει να πληρώσει το ενίκιο? Τα πιστεύεις ή κάνεις πλάκα? Άμα κάνεις πλάκα, εντάξει, για ανέκδοτο. Για ανέκδοτο το θεωρώ καλό, πετυχημένο. Αλλά τα λες σοβαρά ή είναι ανέκδοτο? Πες μου αυτό για να ξέρω δηλαδή πού απευθύνομαι. Σεβαστή κάθε άποψη.
1: Όχι, το λέω σοβαρό.
0: Σεβαστή κάθε άποψη. Απλά να ξέρω αν είναι σοβαρή άποψη ή είναι αστείο.
1: Όχι, σοβαρή είναι, γιατί αν μας ζητάει να την πάρουμε σε ακριβά εστιατόρια.
0: Ποια ακριβά εστιατόρια? Μην μπλέξεις τα πράγματα. Μην μπλέξεις τα πράγματα. Άστα εστιατόρια στην άκρη. Έρχεται σπίτι σου η κοπέλα. Έρχεται σπίτι σου. Γιάννο, σε παρακαλώ πολύ. Έρχεται σπίτι σου η κοπέλα. Μένετε μαζί. Τη λες πλέον στο ενίκιο. Το λες αλήθεια τώρα αυτό? Επειδή το Βασίλης, το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Ότι είναι σωστό? Ότι είναι λογικό?
1: Τέλος πάντων, κάπως να συνεισφέρει. Είτε με δουλειές, είτε με.
0: Όταν έχουμε έναν άνθρωπο.
1: Βασικά, εγώ δεν μένω.
0: Ναι, ωραία. Τι, για πες.
1: Βασικά, εγώ δεν μένω στο ενίκιο. Οπότε, ας κάνει, ρε παιδί μου, τις δουλειές του σπιτιού.
0: Μα θα κάνει από μόνη της επειδή γουστάρει να τις κάνει. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Θα κάνει. Δεν ήρθε σπίτι σου για να είναι τουρίστρια. Έτσι. Θα κάνει πράγματα. Αλλά όχι να το επιβάλλεις εσύ με τον τρόπο σου.
1: Όχι, εντάξει, δεν θα το επιβάλλω.
0: Αμα ζητάς τώρα να πεις ενίκιο.
1: Όχι, ενίκιο εντάξει, γιατί στο ενίκιο δεν μένω, δεν έχω ενίκιο εγώ.
0: Ακριβώς. Να πληρώσεις το ενίκιο που δεν έχεις. Να πληρώσεις το ενίκιο που δεν πληρώνεις. Δηλαδή αυτό που λες είναι τρελό. Να πληρώσεις ενίκιο στο σπίτι σου ενώ εσύ δεν πληρώνεις ενίκιο. Να βγάλεις και λεφτά από αυτή δηλαδή θέλεις. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται.
1: Πληρώσει τα μισά και λεφτά.
0: Ρε παιδί μου, άρα να της πεις, ξέρεις κάτι, επειδή τώρα δεν βγαίνω, μπορείς να με βοηθήσεις. Αυτό είναι διαφορετικό. Δηλώνεις αδυναμία και ζητάς βοήθεια. Δεν το κάνω ποτέ εγώ, αλλά θες να το κάνεις, κάντο. Να της λες ποιος το μισό είναι και εκεί φαίνεσαι... Εντάξει, τι να σου πω. Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Θα την πω στο πάρτι. Εντάξει.
1: Κοίτα, για το κοινό χρήστη θα τη πω. Κάθε φορά είναι 20 ευρώ. Θα τη πω επειδή δεν έχω τώρα, πλήρωσέ τα και τα βρίσκουμε όποτε έχω. Δηλαδή ποτέ.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννο. Καλή συνέχεια. Κλείνουμε. Δεν σε κλείνω. Κλείνουμε. Δεν σε κλείνω.
1: Οκ. Τα λέμε το Σάββατο, Αλέξανδρε.
0: Bye. Ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο.
1: Bye. Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Again. Το Σάββατο, Αλέξανδρος Σοδόπουλος. Ξανά κοντά σας. Σε 3 μέρες. Καλή νύχτα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: sound. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.